Εντάξει, δεν ξέρω τα ουδά. Χαμογέλα τελικά. Τι να κάνουμε, ρε.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.
2: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση ή μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: Χιλιάδες FM.

πιστεύουν. Το έχω delete, κάνω στο φόνο. Με φλόγε στα μάτια το μέλλον δικό μου. Αν νιώθεις το ίδιο είσαι μπρο μου. Αν δεν το νιώθεις δεν είσαι μαζί μου. Losers δεν βάζω στο team. Ακόμα μιλάνε, ακόμα κοιτάνε, ακόμα πονάνε.

0: Βεγκάς,
1: Στέλιο!
0: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια?
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρε την κανένα βιού.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM.
1: Μένα από κάποιον να πιαστεί για να βρει ένα ελιξίριο. Mm-hmm. Και αυτό το λέω γιατί πολλοίς κόσμος και όλοι μας βρισκόμενοι σε ευάλωτες φάσεις της ζωής μας, είτε αυτό μπορεί να είναι μετά από μια μεγάλη οικονομική αναταραχή, είτε μετά από ένα χωρισμό, είτε μετά, συνήθως να ξέρετε, οι σοβαροί επιστήμονες, πλαστικοί χειρουργοί, δερματολόγοι, λένε ότι όταν έρχεται κάποια γυναίκα ή κάποιος άνθρωπος mm-hmm. γενικότερα για μια αισθητική σοβαρή επέμβαση μετά από ένα χωρισμό, του λέμε φύγε και ξαναέλα μετά από 6 μήνες.
13: Α, μάλιστα. Και αυτό είναι και το εντολογικό. Και, ναι,
1: ακριβώς.
13: Γιατί πρέπει να έχει απόλυτη επίγνωση στο
1: ακριβώς,
13: τι πρόκειται να κάνεις.
1: Πρέπει να ξέρεις γιατί το κάνεις αυτό που θες να κάνεις. Γιατί πραγματικά έχεις ανάγκη από βελτίωση. Μήπως γιατί εσύ έχεις κατασκευάσει μια μειονεκτική εικόνα για τον εαυτό σου που εδράζεται σε άλλες αιτιάσεις. Ναι.
13: Τίμιο, πολύ τίμιο αυτό. Και οι επιστήμονες που το ακολουθούν φυσικά ακολουθούν και τη διοντολογία και τιμούν
1: ακριβώς.
13: και το επάγγελμά τους.
1: Τώρα για να πάμε στο θέμα που ανοίξαμε πριν και είναι πολύ σοβαρό, νομίζω ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί εδώ γίνονται κάποια ζητήματα. Mm-hmm. Αυτά τα μηχανίσματα πλασμαφαίρεσης, για παράδειγμα, ο εισαγωγέας, τι είδους πιστοποιήσεις έπρεπε να δει για να επιτρέψει ναι. από μία γιατρό, γενική ιατρό χωρίς ειδικότητα ναι. να τα εισάγει και να τα λειτουργεί στο ιατρείο.
13: Από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, αυτά τα μηχανήματα τα έχει εισαγάγει, τα εισήγαγε η συγκεκριμένη γιατρή χωρίς να υπάρχει αντιπροσωπεία στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Το θέμα είναι τι πλαίσιο υπάρχει το
1: αυτό
13: οποίο επιτρέπει
1: είναι.
13: Την εισαγωγή τέτοιων μηχανημάτων. Δηλαδή, και εγώ φαντάζομαι τώρα ότι ένας τελωνιακός, ας πούμε, θα υποδεχθεί ένα μηχάνημα έτσι και ο οποίο θα λέει σε αυτό το κουτί υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο είναι, ξέρω εγώ, αλεξανδρίτης για αποτρίχωση και δεν είναι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή εδώ χρειάζεται τις κλίδες ασφαλείας την ίδια την πολιτεία, που δεν ξέρω αν τις έχει θέσει αυτές τις κλίδες ασφαλείας.
1: Προφανώς θα εντοπιστούν και άλλα κενά. Θεωρώ ότι η έρευνα θα επεκταθεί και εκτός συνόρων και όπως ήδη έχει αρχίσει, μιλάνε και για κάποιο ιατρείο συνεργαζόμενο στην Κύπρο που διαφήμιζε ναι. την πλασμαφαίρεση ως συνεργαζόμενο με τους ιατρούς της Καρνεάδου. Το ζήτημα είναι ότι νομίζω και η ελβετική εταιρεία, γιατί κάτι άκουσα για τη μητρική εταιρεία στην Ελβετία, ότι βγήκε και έκανε μια πολύ λακωνική δήλωση ότι είναι στη διάθεση των αρχών. Φανταστείτε όμως ότι αν δεν υπάρχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο, εγώ, ο Φερρυπίνας, πολύ πλούσιος άνθρωπος, να θέλω να εισάγω ένα μηχάνημα και να το κάνω στο σπίτι μου.
13: Ως επιχειρηματίας, ναι, το φέρνω και το κάνω σπίτι μου, ας πούμε.
1: Ή επειδή δεν επιτρέπεται και θέλει αυστηρές προϋποθέσεις για να τα παρακάμψω όλα αυτά, εξασφαλίζω εγώ ένα χώρο και έναν πρόθυμο εντός εισαγωγικών ιατρό για να προβεί σε αυτές τις παράνομες ιατρικές πράξεις.
13: Πάντως, ο Γιώργος Μαζονάκης, ακόμη από εκεί που είναι, βοηθάει τον κόσμο και όχι μόνο μέσα από τα τραγούδια του, αλλά μέσα από όλο αυτό που συνέβη, το άδικο.
1: Τι είτε, αν δεν ήταν επώνυμος αυτός ο άνθρωπος.
13: Ναι, θα ήμασταν.
1: Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα τώρα, ξέρετε. Ο χρόνος θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη φέρεται να ήταν 5:40 το απόγευμα. Όμως οι διασώστες έχουν πει ότι ήδη όταν πήγαν φαινόταν ότι ο άνθρωπος είχε μυδρίαση και ήταν νεκρός και τα λοιπά. Υπάρχει εδώ κάποιο ζήτημα, θα διερευνηθεί ο χρόνος πιστοποίησης θανάτου, αν διοικητικά έτσι προβλέπεται από το πρωτόκολλο ότι εγώ μπορώ να βάλω ώρα θανάτου ακριβώς επειδή ότι προσήλθε ασθενής, ή αν ο άνθρωπος είχε ουσιαστικά 2 ώρες σχεδόν.
13: Ναι. Και αντί να δέχεται βοήθεια από τα πρώτα λεπτά όπου πραγματικά έφευγε, κάποιοι φρόντιζαν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα στο χώρο τους και να διαγράψουν στοιχεία και πράγματα που θα τους ενοχοποιούσαν και αντί να του βοηθήσουν.
1: Αποτροπιαστικό. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ξεκίνησε η εισαγγελία και για τον ιατρικό σύλλογο για πράξεις και παραλήψεις ευθύνης του, αν τυχόν έγιναν πριν προκύψει αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αν είχαν προκύψει καταγγελίες και ποια τύχη είχαν αυτές οι καταγγελίες, γιατί εικάζω ότι αν τολμούσε κανένας κακομύρης, θα το πω έτσι,
13: τι θα γινόταν
1: περιγραφικά, με την όχι με την κυριολεκτική έννοια, με την έννοια του ότι θα είχε να αντιμετωπίσει απέναντι τις φοβερές δημόσιες σχέσεις αυτών των ιατρών, όπως ανακαλύπτουμε, θα έτρωγε μήπως και κάποια αγωγή συκοφαντική δυσφήμιση
13: επί αρχαιοθέτησης της αναφοράς.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω.
13: Από αδικούμενος θα γινόταν
1: αυτό.
13: Εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Μήνυμα εδώ από φίλο ακροατή. Έχω κάνει, λέει, καταγγελία για ιατρείο αισθητικής, λέει, στη Θεσσαλονίκη, κλινική, η οποία μόνο κλινική δεν είναι. Το θέμα είναι τι έχουν κάνει, λέει, εκεί στον ιατρικό σύλλογο. Δεν ξέρω αν ήταν ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία σου, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει πλέον αυτές οι καταγγελίες στους ιατρικούς συλλόγους οποιασδήποτε περιοχής της χώρας να ερευνώνται. Αν ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, να βγει έτσι ο αρμόδιος του και να πει ότι επειδή εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω το μηχανισμό, καλώ την πολιτεία, καλώ έναν άλλο ιατρικό σύλλογο, καλώ τέλος πάντων κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να συνδράμει και να ελέγξει. Δεν λέω ότι όλες οι καταγγελίες είναι, πώς το λένε, δεν είναι εκ του πονηρού, γιατί μπορεί να είναι καταγγελία ενός
1: θα πρέπει να φιλτράρονται.
13: Ανταγωνιστή.
1: Ναι,
13: να φιλτράρονται. Συμφωνώ. Αλλά κάποιος ο οποίος δεν έχει να φοβηθεί και τίποτα, θα δεχθεί απλά έναν έλεγχο.
1: Αυτό που έχει γιατί και εμείς έχουμε το δικηγορικό σύλλογο, οι μηχανικοί έχουν το ΤΕ κτλ. Είναι ότι όταν υπάρχει η συντεχνιακή σχέση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχεις και αυτοκάθαρση στο βαθμό που απαιτείται, έτσι ώστε. Γιατί πρέπει να γίνεις δυσάρεστος.
13: Ναι.
1: Δεν μπορείς ταυτόχρονα να ζητάς και ψήφο και να θες να γίνεις.
13: Ναι. Δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως.
1: Ο ράμπο της εκαθάρισης. Δεν γίνεται.
13: Για να μην έχεις μακροπρόθεσμα. Πολύ σημαντικότερες συνέπειες και στην ιστεροφημία σου και στο γεγονός ότι θα υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα. Καλό θα είναι αυτές οι καταγγελίες να ξεφεύγουν, όταν μάλιστα είναι ιδιαίτερα σοβαρές, να φεύγουν από το πλαίσιο, δηλαδή να το σκέφτονται συντεχνιακά οι αρμόδιοι, ειδικά όσοι εκτίθενται.
1: Έτσι ακριβώς.
13: Γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ επιβαρυντικά για τους ίδιους στη συνέχεια. Δηλαδή θα πάνε για να το πω λαϊκά, πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένος.
1: Έτσι,
13: και καρμένος απόλυτα, θα έλεγα.
1: Έτσι ακριβώς.
13: Λοιπόν, όταν θα επανέλθουμε, κυρία Βαφίδου, θα ανοίξουμε το θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Είναι πολύ σημαντικά όσα έρχονται, νέα πράγματα τα οποία δίνουν δυνατότητες. Θα δούμε και τους φόβους των ανθρώπων που έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα, εφόσον φυσικά έχουμε και ανάλογα μηνύματα. Στο radio papakiparapolitika.gr, αν θέλετε, αν έχετε κάποια ερώτηση, και εδώ η κυρία Βαφίδου μπορεί να την απαντήσει, και στο 211-10-80-880. Θα είμαστε εδώ πέρα για τα επόμενα περίπου 20 λεπτά με την κυρία Βαφίδου, να αναπτύξουμε το θέμα, νομίζω υπαρκώς, και όπως πάντα εκείνη με τον απλό τρόπο και τον επιστημονικό όμως συνάμα μπορεί να το έτσι, αναπτύσσει το θέμα. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.
9: Παραπολιτικά 90,1. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. Παραπολιτικά.

0: εδώ είμαστε, 18 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Έχουμε μαζί μας την διακεκριμένη δικηγόρο, την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου, και συζητήσαμε φυσικά όλες τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν, δικαστικές εξελίξεις που έχουν να κάνουν την υπόθεση του Γιώργου Μαζουνάκη και την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Αλλά θα πρέπει να πάμε τώρα σε αυτό που απασχολεί αρκετό κόσμο και είναι οι οφειλές. Οφειλές προς τράπεζες, προς δημόσιο, προς όλους αυτούς τέλος πάντων οι οποίοι έτσι έχουν και προκαλούν προβλήματα στη διαβίωσή μας, στη ζωή μας, καθότι δεν έχουμε ακόμα τακτοποιήσει αυτά τα πολύ σημαντικά χρέη. Γιατί πρόκειται περί σημαντικών χρεών, όταν είναι φυσικά δάνεια ή αν είναι οφειλές στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα που κάποτε στα ασφαλιστικά ταμεία ήταν και υπήρχε και προσωποκράτηση. Έτσι. Αυτό τώρα δεν υπάρχει πλέον, ναι, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον για ποσά τα οποία.
1: Υπάρχουν κάποιες διαβαθμίσεις στα ποσά. Να πούμε ότι η εικόνα είναι κάπως αποκαρδιωτική, υπό την έννοια ότι μιλάμε για χρέη σε 4 εκατομμύρια αφημί φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία ανέρχονται στο ύψος των 114 δις ευρώ για την εφορία.
0: Απίστευτο. Ένα δημόσιο χρέος δηλαδή.
1: Για ασφαλιστικά ταμεία και ΑΟ και τα λοιπά. Και ΑΟ σημαίνει ότι έχει πάει στο κέντρο ίσπραξης οφειλών.
0: Και
1: δηλαδή,
0: τι σημαίνει αυτό όταν πηγαίνει στο ΚΑΟ?
1: Οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να στείλουν και κατασχετήριο στο λογαριασμό. Είναι ληξιπρόθεσμες πλέον, ναι. Μπαίνουν σε άλλο κουβά, να το πούμε έτσι. 52,4 εκατομμύρια και μιλάμε και για 80 δις δανείων, τα οποία ως επιτοπλίστων πλέον βρίσκονται στα χέρια των servicers.
0: Μάλιστα.
1: Και βρίσκονται σε εκείνη τη διαχείριση, σε αυτό το καινούργιο μοντέλο, το οποίο πελαγώνει και τον κόσμο, να πούμε, γιατί πάρα πολλοί λένε, μου έστειλαν ένα μήνυμα και μου είπαν πλέον ότι θα μιλάω με το fund. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό το fund? Κάθε φορά παίρνω τηλέφωνο, κάθε τρεις μήνες αλλάζω υπάλληλος. Δεν μπορούν να μου δώσουν πληροφορίες. Θέλω διευκρινήσεις για τους τόκους, για το κεφάλαιο, για τα έξοδα. Και πελαγοδρομούνε. Και όσο δεν μπορεί να είναι εφικτή επικοινωνία, τόσο τοκίζεται και ανατοκίζεται το ποσό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό επιφέρει έναν κικαιώνα. Τώρα.
0: Από αύριο ξεκινά λοιπόν αυτή η πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
1: Έχουμε μια βελτιωμένη εκδοσή του, υπό την έννοια πλέον του ότι μπορούν να υπαθούν και οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω. Πριν ήταν από 10.000 ευρώ και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι θα συμπεριληφθούν ακόμη περισσότεροι μικροοφειλέτες, το οποίο μπορεί να ακούγεται πενιχρό ως ποσό, mm-hmm. όμως για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ένα διάστημα σε ανεργία, έχει μειωθεί το εισόδημά τους ή οτιδήποτε, είναι και αυτό μια ανάσα. Η σημαντικότερη όμως τομή είναι η δυνατότητα επιμήκυνσης των δόσεων. Μπορούν να φτάσουν τις 420 οι δόσεις υπό προϋποθέσεις, ενώ για τον γενικό εν γέννη υπολογισμό της αξιοποιήσιμης ρευστοποίησης περιουσίας αλλάζει πλέον η προσέγγιση και προβλέπεται προστασία για την πρώτη κατοικία που πριν δεν υπήρχε.
0: Και αυτή είναι πολύ καλή εξέλιξη.
1: Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί αν θυμάστε υπήρχε ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη, ο νόμος 3869 του 2010, ο οποίος εξασφάλιζε απαλλαγή της πρώτης κατοικίας, με προσφυγή βέβαια στο δικαστήριο, και μια ρύθμιση τύπου να πληρώσει ο φιλέτης το 60, το 80% της εμπορικής ή παλιότερα της αντικειμενικής αξίας, το οποίο αυτό όμως έπαυσε να ισχύει, και επανήλθε πλέον η καθολική ρευστοποίηση. Οπότε βλέποντας κάποιο φαντ ότι ένας οφειλέτης ή εγγυητής, το λέω αυτό με πολύ πολύ προσοχή και έμφαση, γιατί λένε, α, εγώ εγγυητής είμαι, δεν έχω καμία ευθύνη. Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Ευθύνονται αλληλεγγύος και εις ολόκληρον. Και βλέπουμε πολλές φορές το φαινόμενο να έχουμε έναν οφειλέτη χωρίς ε9 και ο εγγυητής που έχει ακίνητη περιουσία
0: να
1: κινδυνεύει πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Άρα, η πρώτη κατοικία υπό προϋποθέσεις εξαιρείται. Θα πρέπει όμως να υπάρχει μια προθυμία ή ρευστοποίησης ή καταβολής της δόσης, έτσι όπως θα δώσει, ας πούμε, συνέλευση των πιστωτών μέσω της πλατφόρμας των σχεδίων αναδιάρθρωσης.
0: Μας ρωτάει ο κύριος Στάθης, ποια είναι, χρονιά πολλά κιόλας, γιορτάζει σήμερα. Λέει, ποιες είναι οι συνέπειες που έχει κάποιος ο οποίος μπαίνει σε αυτή τη ρύθμιση των 420 δόσεων ή λιγότερων δόσεων. Δηλαδή, και είναι και δική μου απορία, δηλαδή κάποιος έχει ένα χρέος 10.000 ευρώ, ας πούμε. μπαίνει σε αυτή τη ρύθμιση του εξοδικαστικού. Μετά δεν μπορεί να ανοίξει επιχείρηση, μετά δεν μπορεί να δανειστεί, μετά δεν. Ποιε είναι δηλαδή, γιατί εντάξει, μπαίνει σε αυτή τη ρύθμιση, έχει κάποιες συνέπειες.
1: Σημαντική ερώτηση. Δεν είναι πτώχευση των επαχθήσεων στον εξοδικαστικό. Δείχνει ουσιαστικά ότι όσον αφορά το λεγόμενο δίκαιο αφαιρεγγυότητας, είσαι σε εκείνο το στάδιο κατά το οποίο εσύ προσπαθείς να εξηγιάνεις, εξυπηρετείς και τα ωφέλη είναι πια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να εμπεδωθεί. Ότι από τη στιγμή που έχει κατατεθεί και τηρηθεί ο εξοδικαστικός, δηλαδή μπορώ εγώ να καταθέσω σήμερα την αίτηση, αλλά η οριστικοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης που θα μου προταθεί να βγει σε 2 μήνες από τότε που το αιτήθηκα. Αυτό το διάστημα λοιπόν, από τη στιγμή που κάνω την αίτηση μέχρι και να οριστικοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί καταβάλλοντας την πρώτη δόση και όσο την τηρώ, δεν μπορούν να γίνουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή, αν στείλει κάποιος μια διαταγή πληρωμής, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, δεν μπορεί να προχωρήσει κατάσχεση και αυτό είναι σημαντικό γιατί κάποιος σου λέει δεν θέλω να μπλέξω από την άλλη με 420 δόσεις. Δεν πειράζει, ξεκίνησέ το, αγόρασε χρόνο, βρες το μεταξύ το κουμάντο σου μήπως κάνεις την εφάπαξ εξόφληση στο τέλος και μην είσαι υπό τη δαμόκλεια σπάθη της απλής της κατάσχεσης.
0: Αυτό προφανώς θα αντικατοπτρίζεται και στα αρχεία του τηρεσία, έτσι.
1: Γίνεται διασταύρωση. Θα υπάρχει διασταύρωση προφανώς. Και επίσης, μόλις γίνει αποπληρωμή, είναι πολύ σημαντικό να θυμηθεί κάποιος με πρωτοβουλία του να επικοινωνήσει με τον τηρεσία ακριβώς για να κάνει ενημέρωση διαγραφεί ακριβώς από τις λίστες.
0: Μάλιστα. Και αυτό πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα, δηλαδή το προτείνουμε και για αυτούς οι οποίοι έχουν αυτά τα. Δεν είναι πολύ μεγάλο τώρα ποσό να χρωστάς 10.000 ευρώ, αλλά μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μισθωτός, έχει τέλος πάντων αντιμετωπίζει ζητήματα, είναι σημαντικό να μπορέσει να το κάνει αυτό. Και η διαφορά του από το να ήταν, ας πούμε, μια ρύθμιση απλή στην εφορία, ας πούμε. Δεν πάω σε ιδιωτικό χρέος, πάω σε χρέος προς την εφορία. Διαφορά ποια είναι, αντί για να κάνει αυτές τις 72 δόσεις. Μπορεί να είναι και χρέη τα οποία έχουν προκύψει, γιατί ξέρω ότι της εφορίας η ρύθμιση των 72 δόσεων ουσιαστικά περιλαμβάνει μόνο χρέη ως 31 δεκάτου του 24. Για χρέη έως και πριν από 3 μήνες μπορεί να μπουν και αυτά στον εξοδικαστικό.
1: Ενδεχομένως ναι. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αν έχει πλην της εφορίας και κάποιου άλλου είδους χρέος, όπως ασφαλιστικά ταμεία ή και δάνεια, είναι ενδεχομένως ένας καλύτερος συνδυασμός υπό την έννοια ότι

0: Ρε φάπαξ, αλλιώς θα σας πάρουμε το σπίτι, θα σας κάνουμε κατάσχεση στο λογαριασμό κτλ.
1: Ναι. Κυρία Ιωάννα, πρόσφατα έκανα, λέει, ένα διακανονισμό και εξόφλησα μία οφειλή που είχα 9.000 ευρώ σε φαντ. Η οφειλή αυτή εξοφλήθηκε με ένα ποσό της τάξης των 2.300 ευρώ. Το έκανα για να μπορέσω να απελευθερωθώ και να πάρω κάποιο δάνειο, γιατί δεν μπορούσα ούτε να δανειοθετηθώ για αυτοκίνητο ή για να αγοράσω οτιδήποτε. Έκανα αυτό, όμως, λέει, παρόλα αυτά. Και ενώ εγώ πλήρωσα και τακτοποιήθηκε το θέμα και ενημέρωσα και τον Τηρεσία, παρόλα αυτά οι τράπεζες δεν με δανειοδοτούν. Ναι, αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο πλέον, δυστυχώς, κυρία.
0: Υπάρχει και το εξής να προσέχει ο κόσμος. Κάποιος λέει: πήγα, εξόφλησα την τάδε σύμβαση με αριθμό τάδε και μου είπαν ότι διαγράφει. Πολλές φορές έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε μπει εγγυητές, συνεγγυητές ή ότι παλιότερα είχαμε μια πιστωτική κάρτα. Και είναι 5 οι συμβάσεις, όχι μία. Και τυχαίνει να μας πάρουν, να μας κάνουν πρόταση για μία από τις 5. Και εμείς την πατάμε, να το πω έτσι απλά, και λέμε: ωραία, πάρτε τα λεφτά. Ξεχνώντας όμως ότι έχουν μείνει αριθμοί στις άλλες 4. Έχει συμβεί σε εντολέα του γραφείου μας προσφάτως. Λέει: μα εγώ έδωσα τις 10.000, ξόφλησα και έχει έλθει 160.000. Δεν το λένε όμως το σύνολο. Λένε μόνο επιμέρους εκείνη τη στιγμή που καλούν. Και οπωσδήποτε εξοφλητική, πράξη εξόφλησης.
1: Αυτό είναι το εκτενό του κάνε.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, άλλος ακροατής μας, δεν έχει στείλει όνομα, ρωτάει το εξής. Στο παρελθόν ξέρω ότι είχα ένα δάνειο, μια πιστωτική, τα οποία δεν τα έχω εξοφλήσει. Μια άλλη πιστωτική που είχα την έχω εξοφλήσει. Ωστόσο, αυτά δεν φαίνονται ούτε στον Τηρεσία, ούτε έχω χληθεί ποτέ. Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου. Είσαι και τυχερός.
0: Αυτό είναι καλό, ναι.
1: Αυτό είναι καλό σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις. Εάν δεν έχει μπει και στον Τηρεσία το συγκεκριμένο, οι οφειλές του, και δεν μπορεί να εμφανιστούν κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Το πότε γίνεται η επικαιροποίηση της διασταύρωσης των στοιχείων.
1: Πάει σε ένα
0: φαντ,
1: μπορεί το φαντ μετά να τα βγάλει αυτά.
0: Μπορεί να πει αυτό το αρχείο είχε παραληφθεί. Ναι, θα πρέπει οπωσδήποτε τα αποδεικτικά που αφορούν την εξόφληση ή και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία που ο άνθρωπος έχει επιδιώξει και λέει: να, ορίστε, εγώ έχω εξοφλήσει εδώ κτλ.
1: Εάν δεν τον έχουν οχλήσει καθόλου αυτά τα χρόνια και δεν έχουν στείλει και κάποιο ειδοποιητήριο και έχουν περάσει 15 χρόνια, ξέρω εγώ, από αυτό το χρέος. Το χρέος παραγράφεται ή δεν παραγράφεται? Γράφεται ποτέ?
0: Όχι, έτσι όπως έχουν φτιάξει τις συμβάσεις τους όλοι αυτοί, δεν είναι. Υπάρχουν βέβαια ζητήματα καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος κτλ. Αλλά ποιος πολίτης θα έχει το κουράγιο να ξεκινήσει ένα δικαστικό αγώνα για να διακηρύξει καταχρηστική την άσκηση δικαιώματος, έτσι?
1: Σε τράπεζα, ας πούμε.
0: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εγώ θα το έκανα.
1: Σάντσο Πάντσα.
0: Θα το έκανα προμπόνο, αλλά ξέρετε, είναι και οι ψυχικές αντοχές που απαιτεί μια τέτοια ιστορία και δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί. Δεν αντέχει και είναι λογικό.
1: Σημαντικό και αυτό, σημαντικότατο. Και να τελειώσουμε με τις πρακτικές που εδώ μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Σταμάτης, ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι...
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες: κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
8: νόσο. Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω εξτασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία. Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε,
8: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ.

0: στον 2000 στους 99,8.
1: 2000 FM.
2: Ενδεχομένως άνετη οδός κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος υποπίεση βρέθηκε σε ένα ξέσπασμα, σε ένα νευρικό κλονισμό, σε μια κατάσταση τέτοια που απέφχομαι, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί επίσης οι οχλήσεις είναι διαρκείς και μη λελογισμένες, υπό την έννοια ότι πολλές φορές ακόμα και ανήλικα παιδιά όταν σηκώνουν το τηλέφωνο τους λένε πες τους γονείς σου να έρθουν στο τηλέφωνο, αλλιώς θα σας πάρουμε το σπίτι. Δηλαδή υπήρχαν ακόμα και τέτοια φαινόμενα.
1: Φοβισμό, Να πάρεις τώρα το παιδί.
2: Αυτό είναι
1: να
2: bullying.
1: Πολύ καθαρό. Για να πάρεις τώρα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και να τον απειλήσεις ότι ξέρεις κάτι, το παιδί σου θα μπει φυλακή. Τα έχουμε ακούσει γι' αυτά. Δηλαδή. Κυρία Βαφίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
2: Καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω για πιο ευχάριστα θέματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι ευχάριστο στην τέχνη που ασκείται το λειτουργήμα της δικηγορίας, αλλά υπάρχουν και πράγματα.
2: Όπως στην ιατρική, έτσι και στη δικηγορία,
1: και
2: η πρόληψη σώζει. Έτσι.
1: Ναι, λιγότερα βέβαια, αλλά έτσι είναι. Η πρόληψη σώζει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα. Καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά περί του επιδόματος ανεργίας. Η επιδότηση ανεργίας, λέει, δημιουργεί καταστάσεις ασύμετρες με την εργασιακή λογική. Η διάρκεια χορηγήσης του επιδόματος ανεργίας θα πρέπει να συναρτάται με τα χρόνια εργασίας που έχει ο κάθε άνθρωπος που είναι άνεργος. Νομίζω έτσι δεν συναρτάται από αυτό. Ένας που εργάστηκε, λέει, 12 μήνες στη ζωή του, σίγουρα δεν είναι λογικό να λαμβάνει επίδομα ανεργίας 2, 3, 5 πλάς χρόνια. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δηλαδή, κάποιος που έχει 12 μήνες εργασίας δεν μπορεί να παίρνει για 3 και 5 χρόνια επίδομα. Διαφορετικά, λέει, με αυτή την τακτική δημιουργούμε εμβόλεμα. Η ΔΥΠΑ, εκτός από επιδόματα ανεργίας, θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό εύρεσης εργασίας για τους εγγεγραμμένους ανέργους, βρίσκοντας μία-δύο συνεχόμενες φορές εργασία σε κάποιο ανέργο που λαμβάνει επίδομα σχετική με το αντικείμενό του. Αν αυτός αποφύγει να εργαστεί, απορρίπτοντας προσφορά, τότε το επίδομα θα πρέπει να σταματά. Το λεγόμενο του κυρίου Μαρινάκη είναι περίπου ασαφή, μοιάζουν κάπως σαν διερευνητικά πυροτεχνήματα. Καλή συνέχεια, μας λέει ο κύριος Γιώργος από τα Χανιά. Ο κύριος Βαγγέλης, πληρώνω κάθε μήνα, έχω αποταθεί και σε δικηγόρο και έχει κάνει ρύθμιση και με παίρνουν τηλέφωνο, λέει, συνεχώς για κατάσχεση. Δεν είναι σωστό αυτό και δεν είναι και σύνομο, κύριε Βαγγέλη. Δεν ισχύει. Δηλαδή, παρανομούν οι συγκεκριμένοι, εάν κάνουν αυτό που περιγράφεται. 8 και 36 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1. Είναι η πρωινή πτήση που έχει αποδειθεί από τις 6. Έχουμε δει και θέματα της καθημερινότητας. Έχουμε δει και όλα αυτά που σας απασχολούν. Και μέσα από τα μηνύματά σας θέλω να φέρω σε ιδιαίτερα για τις τοποθετήσεις που κάνετε. Εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Παναγιώτη Παπαχάτζη, σύμβουλο πολιτικής επικοινωνίας. Να δούμε πώς πορεύονται τα πολιτικά κόμματα και η πολιτική αρχηγή στον δρόμο αυτό προς τις εκλογές. Αυτή την προεκλογική περίοδο που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά μακριά, ίσως από τις πιο έτσι μακρές προεκλογικές περιόδους που θυμάμαι. Τι κάνετε, κύριε Παπαχάτζη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Είχαμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε προσδοκίες. Κάποιες προσδοκίες επαληθεύτηκαν, κάποιες άλλες έμειναν απλά προσδοκίες. Η εμφάνιση των πολιτικών φαίνεται ότι αντικατοπτρίζεται και απεικονίζεται και στις δημοσκοπήσεις που είδαμε, τις πρώτες τουλάχιστον, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση. Τι σχόλιο, έτσι, τι μπορείτε έτσι να εξαγάγετε το συμπέρασμα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσα τέλος πάντων συνέβησαν εκεί, συζητήθηκαν εκεί, υπόθηκαν εκεί, οι εξαγγελίες που υπόθηκαν και πώς είδατε να αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις?
1: Στο γενικό πολιτικό τοπίο είναι αυτό που έλεγε στην γνωστή ταινία ο Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω ότι θα γίνεται όλο και χειρότερο όσο πλησιάζουμε στις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ένα ασφαλές συμπέρασμα από τη ΔΕΘ είναι ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η δύναμη των κομμάτων τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΘ επηρεάζει όλο και λιγότερο. Η ΔΕΘ, ξέρετε, παραδοσιακά το κέρδος της δεν ήταν της κυβέρνησης. Mm-hmm. Η κυβέρνηση έβλεπε κέρδος από τη ΔΕΘ, τώρα έρχεται να εφαρμόζονται αυτά που εξαγγέλει.
0: Σωστά.
1: Το κέρδος της ΔΕΘ ήταν από αυτόν που ο κόσμος όριζε στο μυαλό του ως τον επόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτόν που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή αυτός δεν υπάρχει. Παίρνει ξεκάθαρα και δημοσκοπικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι και δημοσκοπικά και σας στην δημοσκόπηση που βγάλετε χθες ακριβώς, αλλά και άλλες που έχουν δει ήδη το πώς της δημοσιότητας, ότι δεν κουνήθηκε καμία βελόνα στην ουσία. Δεν άλλαξε τίποτα. Ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης δευτερευόντος δεν μπόρεσε να πείσει κάποιους περισσότερους ότι έχει να προτείνει κάτι ρεαλιστικό. Έτσι το λέω λίγο με τον κίνδυνο κάποιοι να μην παρεξηγήσουν, βάζοντας τον όρο ρεαλιστικό, αλλά θέλω να μιλάω και λίγο ανοιχτά. Άρα είδαμε το εξής. Είδαμε ότι η ΔΕΘ πέρασε και δεν ακούμπησε. Ίσως να ήταν μια καλή ευκαιρία για τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι την απεμπόλησε.
0: Χάθηκε.
1: Χάθηκε, ξέρετε γιατί χάθηκε.
0: Είχε το μειονέκτημα ότι δεν είναι στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας. Μειονέκτημα κι αυτό.
1: Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι μειονέκτημα.
0: Δεν είστε.
1: Εξηγήσω τι εννοώ.
0: Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί τώρα θα έχει συζήτηση στη Βουλή, όπου εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης θα αντιπαρατηθεί στα ίσια με τον κύριο Μητσοτάκη, ας πούμε. Ενώ αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει ο κύριος Τσίπρας. Σε αυτό το πλαίσιο το τοποθετώ.
1: Πόσοι Έλληνες πλέον παρακολουθούν τη Βουλή, πιστεύετε?
0: Ναι.
1: Και πόσοι επηρεάζονται πραγματικά από τη Βουλή? Και πόσοι ενημερώνονται για το τι γίνεται από τη Βουλή πέρα από όταν υπάρχει κανένας μεγάλος τσακωμός.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μειωθεί φοβερά το ποσοστό των Ελληνών που επηρεάζεται το Ελληνικό Κοινοβούλιο και αυτό είναι συνολικά ένα θέμα και ένα πρόβλημα λειτουργίας της δημοκρατίας, αλλά δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε Κυριακή πρωί.
0: Είναι πρόβλημα όντως η δημοκρατία, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Άρα στην ουσία είναι ποιος θέτει την ατζέντα, ποιος θέτει την ατζέντα, ποιος καταφέρει να θέσει την ατζέντα και να βάλει μπροστά τα θέματα συζήτησης, τα οποία θα συζητήσουν τα μίντια, θα συζητηθούν στα social media, το διαδίκτυο κτλ.
0: Όταν ακόμα τίθεται η ατζέντα, παραδείγματος χάρη το θέμα της ακρίβειας, αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων διεκδικούν την εξουσία, δεν κατορθώνουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη. Δηλαδή το θέμα της ακρίβειας τίθεται καθημερινά και από τα μέσα ενημέρωσης και από τον κόσμο. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει κέρδος για την αντιπολίτευση, προφανώς επειδή δεν είναι πιστικές οι απαντήσεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος ακριβώς. Υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη, αναξιοπιστία στο πρόσωπο των κυρίων Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Όπως και να έχει το πράγμα, η ατζέντα τίθεται κάθε φορά και κάθε μέρα μιλάμε για την ακρίβεια. Ωστόσο,
1: η αξιοπιστία είναι το keyword, είναι η λέξη κλειδί. Mm-hmm. Και εδώ δείχνει μάλιστα και ότι ο

0: Ο κύριος Τσίπρας έχει και ένα ταβάνι μέχρι στιγμής αξιοπιστίας. Και νομίζω ότι το γνώριζαν και αυτός και το επιτελείο του όταν ξεκινούσαν το κόμμα. Δηλαδή ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουν ένα θέμα αξιοπιστίας, κυρίως που έχει να κάνει με το 2015. Με τα όσα υποσχέθηκε, με τα όσα δεν έγιναν. Ναι. Τα γνωστά νομίζω μην επανερχόμαστε σε αυτά. Σωστά. Το θέμα της ακρίβειας όμως νομίζω ότι είναι ένα από αυτά τα θέματα που ο μέσος Έλληνας αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν τελικά και πολλά που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή μπορεί να είναι το κυρίαρχο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι με απασχολεί η ακρίβεια, αλλά δεν τον έχει πείσει συντριπτικά κάποιος ότι μπορεί να τη διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Επαντήστε πάντα το θέμα εμπιστοσύνης. Στις ερεύνες εγώ πάντα προσπαθώ να κοιτάξω, ειδικά σε κάποιες έρευνες οι οποίες έχουν το ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να διαχειριστεί την οικονομία, ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να διαχειριστεί την ακρίβεια και πάει λέγοντας. Η ερώτηση ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να διαχειριστεί την οικονομία είναι πάντα η ερώτηση αξιοπιστίας. Δηλαδή ποιον εμπιστεύεις ότι τη Δευτέρα το πρωί μπορείς να συνεχίσεις να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην έχεις ρισκάρει τα πάντα. Που αυτό προηγείται πολλές φορές πολλών πραγμάτων, όπως η ακρίβεια.
1: Χθες άκουγα μια δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία ουσιαστικά ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Πιστεύετε ότι εδώ θα κινηθεί το επόμενο διάστημα και σε αυτό το γήπεδο θα προσπαθήσει να παίξει το κυβερνών κόμμα και ο πρωθυπουργός, όταν είναι πρωθυπουργός. Υπάρχει δυνατότητα να τρωθεί εκεί από κάποια τακτική που μπορούν να ακολουθήσουν, δεν ξέρω αν την έχουν βρει, θα την βρουν ή τέλος πάντων οι διεκδικητές, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας. Πώς τα βλέπετε?
0: Η Δημοκρατία νομίζω ότι έχει πλέον παγιώσει ένα 28-30%. Και λέω 28-30% γιατί οι έρευνες το δείχνουν 30%, αλλά είναι μεσοσταθμικό πάντα ό,τι βλέπουμε στις έρευνες. Ναι. Δηλαδή είναι ο μέσος όρος.
1: Ναι.
0: Το θέμα νομίζω για τη Νέα Δημοκρατία είναι για να μπορέσει να πάει παραπάνω μέχρι την κάλπη, είναι να πείσει για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να πείσει το τι νέο έχει να φέρει μετά από 8 χρόνια κυβέρνηση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κυβερνάει ήδη 8 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Και για την Ελλάδα είναι μια πρωτοφανή συνθήκη αυτή. Το να προηγείται ένα κόμμα που κυβερνάει 8 χρόνια. Και το δεύτερο είναι να καταφέρει να πείσει ότι έχει ελπίδες να πλησιάσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μια Νέα Δημοκρατία κοντά στις εκλογές θα έχει μια εκτίμηση του 32%. Είναι μια διαφορετική Νέα Δημοκρατία, μια Νέα Δημοκρατία που θα έχει 29%. Γι' αυτό γιατί υπάρχει ο φόβος ο Έλληνας την κάλπη να την αντιμετωπίσει λίγο πολύ σε τις ευρωεκλογές. Δηλαδή να πει ότι δεν βαριέσαι, ας βγάλω την αντίδρασή μου τώρα, ή ας μην πάω και πάω στη δεύτερη κάλπη. Γιατί θα ξαναγίνουν εκλογές. Μην το βγάζουμε έξω από την εξίσωση αυτό. Είναι κρίσιμο. Ο κύριος Τσίπρας από την άλλη φαίνεται ότι έχει. Ο κύριος Τσίπρας διαχρονικά, δηλαδή το 23 που έφυγε μέχρι τώρα, αυτό το 14-15-16% το είχε πάντα. Είναι λίγο πολύ προσωπικές του ψήφοι. Ναι. Είναι οι άνθρωποι που σε έρευνες που έμπαινε μέσα το όνομά του για την καταλληλότητα, για την πρωθυπουργία, παρόλο που ήταν εκτός.
1: Φαίνονταν.
0: Πήγαινε εκεί, στο 15-16%. Φαίνεται να έχει αδυναμία να πείσει παραπάνω κόσμο από αυτό.
1: Δεν κουνιέται τη βελόνα, όπως είπατε στην αρχή.
0: Ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει εμπολής με το γεγονός ότι αισθάνομαι και εγώ προσωπικά, έτσι θα το δω λίγο επαγγελματικά, ότι δεν έχω καταλάβει σε ποιο κοινό θέλει να απευθυνθεί. Ξεκίνησε με ένα
1: είναι ξεκάθαρο, έτσι. Δεν βλέπετε να είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, έχει κάνει μια στροφή, τουλάχιστον έτσι διατείνονται και κάποιοι από το περιβάλλον του. Η στροφή αυτή έχει να κάνει με την κεντροαριστερά να προσεγγίσει περισσότερο τον παλαιό κόσμο του Πάσο, τον μεσαίο χώρο. Ναι.
0: Και μετά ήρθαν αυτή η παροχολογία του ΔΕ.
1: Ναι. Και έχει θολώσει το μήνυμα, λέτε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Από το όνομα και μετά έχει ξεκινήσει να θολώνει το μήνυμα.
1: Ναι, σωστά. Το Ελλάς. Παραπέμπει στο μήνυμα.
0: Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, τώρα το είδαμε λίγο πιο τσιμπημένο πριν το έχουμε δει. Αλλά βλέπουμε ότι κινείται γύρω στο 10-11%. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος προσωπικά δεν ξεπερνάει το 8% σε ικανότητα διακυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι για μένα τουλάχιστον η δεύτερη και τρίτη θέση και μπορεί να στεναχωρήσω αρκετούς φίλους που ακούνε και γίνεται μονίμως μια συζήτηση έχει ξεκαθαρίσει. Είναι δύσκολο το Πασόκ να μπορέσει να ψηλώσει. μόνο αν η Ελλάδα κοντίνει σημαντικά, που και πάλι είναι δύσκολο να σα περιέγραψω αυτόν τον λόγο, γιατί υπάρχουν οι προσωπικέ ψήφοι. Άρα δεν έχει κουνηθεί κανεί.
1: Το θέμα είναι αυτό, έτσι θα πάμε, δηλαδή αυτό θα είναι το τοπίο και στην πρώτη εκλογική μάχη. Γιατί μιλάω για πρώτη εκλογική μάχη, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε για μετά οπωσδήποτε για μια επαναληπτική.
0: Είναι ακριβώς η παγίδα που σας λέω ότι μπορεί να πέσει και η κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία και να τελειώσει. Φαίνεται εδώ ότι τελικά καλώς δεν κάναμε εκλογές τώρα. Έχουμε το παράδοξο, νομίζω, πόσα χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά, εγώ δεν το θυμάμαι ξανά. Τα τρία πρώτα κόμματα, κανένα να μην είναι ευχαριστημένο από το ποσοστό του αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά. Κύριε Παπαχατζή.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς.
1: Ναι, σωστό είναι. Αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Θα ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Δεν τελειώνει η κουβέντα. Είμαστε σε μια στασιμότητα, αλλά πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για να δούμε την εξέλιξη του πράγματος. Ελπίζουμε οι εξελίξεις να δικαιώσουν απάντες.
0: Αν με επιτρέπετε, αν δεν υπάρχει και κάτι μη γραμμικό σε εξέλιξη, νομίζω ότι δεν θα δούμε μεγάλες αλλαγές και μέχρι το Γενάρη Φλεβάρι.
1: Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα, που θα μυρίζουν εκλογές, θα δούμε τι αλλαγές θα υπάρχουν στον κόσμο.
1: Αν δεν υπάρχει κάτι δραματικό, αυτή είναι η εικόνα.
0: Ευχαριστώ
1: κύριε Παπαχατζή. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Επίσης. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: 52 λεπτά μετά τις 8 είναι η ώρα του Αλέξανδρου Χριστάκου, κυρίες και κύριοι, με τις αθλητικές ειδήσεις, τις οποίες έτσι μεταδίδει πάντα με το δικό τρόπο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Πολλές οι ειδήσεις μας, αλλά θα ξεκινήσουμε με κάτι που έγινε στην Αγγλία και την Premier League εχθές. Λοιπόν, η Brighton νίκησε 3-0 την πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Μπάμπης Κοστούλας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Έβαλε ένα γκολ, έδωσε και μία assist για τους νικητές. Ήταν μια τρομερή εμφάνιση του 19χρονου επιθετικού, το οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον Ολυμπιακό. Ήταν μια εμφάνιση η οποία δείχνει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στην Premier League, παρακαλώ, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε έτσι σε αυτό το νεαρό άσο, γιατί κάθε φορά που αγωνίζεται είναι όλο και καλύτερο. Στην άσο να πούμε ότι είναι και ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος δεν έκανε πολλά πράγματα, αλλά και αυτός είναι ένα κομμάτι της προαθλητίας Αγγλίας, στην οποία είναι και βασικός. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Τα πάμε και χθες στα τηλέμα και λένε να το αναφέρουμε και σήμερα. Να πάμε λοιπόν στα δικά μας, στο ποδόσφαιρο, στη Super League, η οποία περνάει, βρίσκεται στην πέμπτη αγωνιστική. Πολλά τα παιχνίδια σήμερα. Ξεκινάμε στις 5 η ώρα με το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα έχει πάρει έναν βαθμό. Θέλει να γυρίσει στις νίκες. Έχει χάσει έδαφος για την κορυφή. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι του νέου του προπονητή Μανώλ Αλγκουαθίλ εκτός έδρας. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός από την άλλη πλευρά δεν συμπέσει τίποτα την πολύ καλή περσινή ομάδα. Στις 6 η ώρα έχουμε το Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 η ώρα έχουμε το Όφι Αστέρας Άκτορ. Ο Όφι την Πέμπτη νίκησε 2-0 την Χόφενχάιμ σε ένα ιστορικό παιχνίδι, το πρώτο του σε όμιλο για το Europa League. Έτσι, κριτική ομάδα η οποία δείχνει ότι με βάσεις μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και ας μην είσαι κάποια από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Να θυμίσω ότι στην ενδεκάδα του σε εκείνο το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ, ο Όφι είχε 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε 7.30 ώρα έχουμε το Καλαμάτα Παναθηναϊκός, το οποίο θα γίνει στο γήπεδο της Νίκαιας, Νεάπολης. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 4-4 στο πρωτάθλημα και είναι ένα πρώτο μήνυμα, θα λέγαμε, για τους πράσινους, για το πρωτάθλημα που θέλουν να πάρουν μετά από 16 χρόνια. Και θα κλείσουμε σε 9 η ώρα με το Πανετολικό ΠΑΟΚ. Να περάσουμε στη Super League 2, η οποία βρίσκεται στην τρίτη αγωνιστική. 3 τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν σήμερα. Στις 3:15 έχουμε το Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός προέρχεται από έναν διασυρμό, θα έλεγα, στο κύπελο, από την ΑΕΚ με 8-1 μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι το οποίο το παράτησε, θα έλεγα, και το λέω γιατί είναι μια ομάδα, ο Πανσεραϊκός, ο οποίος είναι από τα φαβορί για να επιστρέψει στη Super League. Στις 5 έχουμε το Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς και την ίδια ώρα το Ολυμπιακός Β Μαρκό. Να πούμε και κάτι που έγινε χθες και αφορά το μπάσκετ. Σπουδαία παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τη Ρεάλ με 89-93 στο τελικό του Super Cup της Euroleague. Μια νεοσύστατη διοργάνωση. Οι Ερυθρόλευκοι δεν ήταν πολύ καλοί, αλλά όταν πάτησαν γκάζι, που λέμε, έστω και για λίγο και στην προκειμένη περίπτωση στο τρίτο δεκάλεπτο, πέρασαν και μπροστά με 61-56, είχαν βρεθεί πίσω και με 10 πόντους. Ήταν μια διαστημική εμφάνιση σε κάποια λεπτά για τους Ερυθρόλευκους και ένα πρώτο δείγμα για το τι μπορούν να κάνουν. Όμως στη συνέχεια η Ρεάλ τους εκλόβησε, το γύρισε το παιχνίδι και ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, και ήταν αυτή που πήρε το τρόπαιο. Και να πούμε και κάτι ακόμα για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, φιλικό τουρνουά ιστορικό, όπου ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε τον ΠΑΟΚ με 87-81 στον τελικό. Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι που έδειξε και ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει, ότι αλλάζει. Έτσι, έβαλε δύσκολα στους πράσινους, και αυτό το λέω γιατί θα δούμε και ένα διαφορετικό πρωτάθλημα φέτος στο μπάσκετ. Λέμε, γιατί καθώς είναι και ο Άρης που έχει αλλάξει, θα είναι πιο ανταγωνιστικό, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πήρε τη νίκη, με τον Φρανσίσκο να έχει βάλει 17 πόντους, τον Λεσόρ να έχει 14 και τον Μπάντιο να έχει 12 πόντους. Οι πράσινοι, οι οποίοι έχουν τον πάγκο τον Ζελικό Μπράντοβιτς, και επίσης θα αλλάξουν, έχουν και αυτή μια ισχυρή ομάδα. Και επειδή η EuroLeague ξεκινάει τώρα την εβδομάδα που θα ξεκινήσει από αύριο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι φαβορί για να κατακτήσουν τον τίτλο.
0: Αλέξανδρος Συστάκος, αθλητικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε μου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχεις. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι θα κατεβάσουμε τροχούς, γιατί ολοκληρώνεται η κυριακάτικη πρωινή μας πτήση. Η Τζούλη Τσίγκα είναι ήδη έτοιμη και ετοιμάζεται να κάνει την είσοδο της στο ραδιοθάλαμο. Να ευχαριστήσω όλους και εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, Μαρία Ιωάννου, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βασίλης Κρυμπάς, στην μουσική επιμέλεια. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η νύφη του ευωικού γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάνταλος, ο Τιτάνας, ο Ωκεανός, ο Ηρακλής της κονσόλας. Θανάσα Βασόπουλος. Γεια σου ρε Θανάση. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορίνιο, οι ευχές μου για μια υπέροχη μέρα, μια πολύ καλή εβδομάδα. Να έχετε δύναμη, να έχετε χαμόγελο, να έχετε αισιοδοξία και για να αντιμετωπίζετε όλα τα προβλήματα, να έχετε, αδέρφια μου, το κεφάλι ψηλά. Και η λύση θα βρεθεί. Καλημέρα, αδέρφια! Καλημέρα!

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο! Πουκάμισο? Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
12: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
18: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
19: Περίμενε, μπάστα.
20: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
21: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
19: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
21: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
19: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
21: Έτσι.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
23: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
24: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
23: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
24: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
23: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
24: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
23: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
24: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
23: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
24: Γευστική περιπλάνηση.
25: 2000 FM.
26: Ονοματεπώνυμο και τα λοιπά. Εκεί μετά από λίγες μέρες τους απάντησαν ότι όχι, το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο. Η κυρία είναι γιατρός και ακολουθήστε τις οδηγίες σας. Καλό. Ο κύριος Λύρας, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, λέει: εγώ δεν είχα ποτέ καταγγελίες για τους διαυτούς γιατρούς. Όχι ποτέ. Μόνο που δεν πήγαν να ελέγξουν. Ξέρω εγώ, πήγανε, είχαν κρύψει τα μηχανήματα, φύγανε. Πάντως έλεγχος δεν έγινε. Ακόμα και όταν η 56χρονη γιατρίνα έστειλε ίδια το τιμολόγιο για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στον ιατρικό σύλλογο, πέρασε ως νόμιμο. Μια χαρά. Αύριο τώρα ο υπνοθεραπευτής που σχετίζεται με το ζεύγος καταθέτει στον ανακριτή και να δούμε τι θα πει και εκεί. Με ενδιαφέρον περιμένουμε ό,τι μάθουμε για την κατάθεση αυτή. Και επίσης από αύριο, λέει, θα μπουν στο μικροσκόπιο του ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και των Αρμόδιων Φορέων 231 ιατροί που εντοπίστηκαν για διενέργεια παράνομων ιατρικών πράξεων. Ούτε ένα, ούτε δύο, 231. Να μαθαίνουμε για θεραπείες αίματος, θεραπείες κατά του hangover και τα λοιπά που γίνονται σε διάφορα τουριστικά μέρη, όπως η Μύκονος ας πούμε. Τι να πω, έρχονται και καταγγελίες και άλλες κατά του Γιώργου Πατούλη από τον Παύλο Πολάκη. Συνεχίζονται οι καταγγελίες. Τον έχει κατηγορήσει για συμμετοχή του σε εταιρείες ευεξίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό. Θυμόμαστε και τον Άδωνη Γεωργιάδη προχθές στη συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας για το MedWatch που είπε ότι άσε Γιώργο θα απαντήσω εγώ και είπε αυτό το η στοχοποίηση των ιατρείων, πώς το είπε, όχι wellness, δεν θυμάμαι, είναι απαράδεκτη στην, και είναι η παράλογη ελληνική πραγματικότητα και άμα θέλει ο κύριος Πατούλης να είναι μέλος εδώ, γούστο του και καπέλο του, να είναι. Εκεί χτες επανεμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας και μας είπε ότι η ανθρωποφαγία κατά του κυρίου Πατούλη έχει ξεπεράσει κάθε έλεγχο. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτή η καταγγελία του Πασόκ για τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Πλεύρη, ότι είχε από πολύ νωρίτερα από ό,τι έχει πει γνωριμία και σχέσεις ή και συνεργασία με το, λέει το Πασόκ τώρα, έτσι, με το ζευγάρι των γιατρών. Και χθες είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να παρέχει πλήρη κάλυψη στον Θάνο Πλεύρη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, Πλεύρη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Πλεύρης ειλικρινέστατα, λέει, βγήκε και είπε ότι τον γνωρίζει, ότι τον γνώριζε τον γιατρό αυτόν, επειδή ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συμβουλεύθηκε, ένας εκ των επιστημόνων που συμβουλεύθηκε μετά από την πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας που όντως είχε ο Θάνος Πλεύρης. Και συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι άσχημο πράγμα, λέει, στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας, που είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ ενός μικρού μέρους μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενός μέρους του πολιτικού συστήματος να συνδέουμε δύο άσχετα μεταξύ τους θέματα. Αυτά είπε στο Μέγκα χθες ο κύριος Μαρινάκης και θύμα ανθρωποφαγίας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θύμα ανθρωποφαγίας ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ωραία, δεκτό, θύματα ανθρωποφαγίας. Τι θα κάποιος να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα όμως, ε? Σε άλλα νέα, ενώ εμείς κοιμόμασταν, ο Τραμπ επέστρεφε άρον-άρον στο Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Συντόμευσε πάντως τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να μείνει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο. Και οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό συνδέεται με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και κυρίως με τις επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι Χούθοι εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Ταυτόχρονα είναι ένα περίεργο timing, γιατί χθες αργά το βράδυ μάθαμε, ενημερωθήκαμε και εδώ στην Ελλάδα για την ανακοίνωση του Ιράν, της Ιρανικής κυβέρνησης, που θέτει τρεις όρους επισήμως στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Μήπως έχει σχέση και με αυτό, λέω, δεν ξέρω. Η κυβέρνηση πάντως των ΗΠΑ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Σε ένα άλλο πεδίο δραστηριότητας αμερικανικής κυβέρνησης. Πάντως βλέπουμε ότι όπου υπάρχει πετρελαιάκι, το χτυπάμε κατευθείαν, δεν το χτυπάμε, το παίρνουμε. Έγινε αυτό με τα πετρελαία της Βενεζουέλας, τώρα με έναν τρόπο θα γίνει και με τη Γροιλανδία που είναι και σε ένα κομβικό σημείο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ για αυτή την περίφημη συμφωνία με την Γροιλανδία, όπου θα επεκτείνει εκεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επεκτείνουν τις στρατιωτικές τους βάσεις και τον έλεγχο για να μην έχουν πρόσβαση, ας πούμε, η Κίνα και η Ρωσία.

Να καλημερίσω τον πολύ αγαπημένο Γιώργο που μας έστειλε και το πρώτο μήνυμα σήμερα. Γιώργο μου, καλημέρα. Και στη Βαρβάρα καλημέρα επίσης, που είναι, στέλνει και εκείνη τις καλημέρες της. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας βάλω εγώ πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η επιχείρησή σου έχει ήδη ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δήλωσε συμμετοχή στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και δώσε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξελιχθεί.

Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ

0: νέα τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Το καλοκαίρι

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά.

χώθηκε γι' αυτό ο Μαραβέγιας το καλοκαίρι, έφυγε το καλοκαίρι, το χάσα. Δώσε μας λίγο τράτο ακόμα, τι να πω. Πραγματικά. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι τέλειωσε, δεν ξέρω τι να πω. Να το κηρύξουμε λήξαν, λέω Θανάση, τι λες εσύ. Αν και τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό είναι και σήμερα είναι για μπανάκι, έτσι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε εμείς βόλτα στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες, τι έχουν καταγράψει, τι έχουν επιλέξει από όλη την εβδομάδα που μας πέρασε. Ξεκινάω με την κυριακάτικη απογευματινή. Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κρίσιμη μάχη στην Ευρώπη και οι κατηδίαν επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός, γράφει η απογευματινή, θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείας συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ακόμα και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στόχος της κυβέρνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει στο 1,3 με 1,4 ευρώ το λίτρο, με τη συνδρομή και των διελιστηρίων. Αυξάνεται το ενώ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο η επιδότηση στο ντίζελ. Από τι εξαρτάται το αντίτιμο της αμόλυβδης. Επίσης από την απογευματινή AI, τελικά πόσο μας απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη. Τα σήματα κινδύνου από τη Silicon Valley και οι προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι. Πώς αναλύουν στην απογευματινή οι καθηγητές Μανώλης Κουμπαράκης και Σωτήρης Μπατσάκης το σενάριο για την τεχνολογία εκτός ελέγχου. Νέες ισορροπίες, η Ελλάδα πρότυπο ανθεκτικότητας και σταθερότητας, λέει ο πολιτικός σύμβουλος από τον Μπαχρέιν Αχμέντ Κουζάι, που αναλύει το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Γεωπολιτικό παρασκήνιο, τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα τον Οκτώβριο. Η ατζέντα, η συγκυρία και τα red alerts με την Άγκυρα στις συζητήσεις με τον επικεφαλής του State Department. Αντώνη Σαμαράς ψαρεύει σε αντισυστημικές δεξαμενές. Ευάγγελος Αποστολάκης, ένας ναύαρχος παντός καιρού και κόμματος από Τσίπρα σε Κασελάκη και τώρα στο Πασόκ. Νέα Υόρκη, ο πατήρ Λουκάς αγιογράφησε το σημείο 0. Τάσος Ιορδανίδης στο θέατρο μας ξεκολλάει από τις οθόνες, λέει ο ηθοποιός. Από την Daily Mail, το ψαροχώρι που έγινε πόλη με ιερόδουλες, είναι η εξέλιξη της Πατάγια και η ιστορία αθλειότητας. Και σινεμά, όταν ο θείος Όσκαρ ομιλεί την ελληνική, είναι για τις ελληνικές βραβεύσεις. Το Βήμα έχει πρωτοσέλιδο με τον εξής τίτλο: το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Κένω ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών. Και λέει: πλατφόρμες πωλούν τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών και στρατιωτικών. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και με μια απλή συνδρομή, λίστες με τα στοιχεία υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Η γκρίζα ζώνη της νομιμότητας και το σήμα κινδύνου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Να λάβουν μέτρα οι φορείς, κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Το κινητό του Πρωθυπουργού με μόλις λίγα κλικ λέει μέσα. Το θέμα είναι της Νίκης, το ρεπορτάζ είναι της Νίκης Λιμπεράκη. Σε άλλα νέα από το Βήμα, το Πασόκ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, η υποψηφιότητα Φλωρίδη και οι αντιδράσεις για τους εξοκοινοβουλευτικούς. Ακόμη, Παύλος Μαρινάκης, Νίκη Κεραμέως, ο γαλάζιος εμφύλιος στη Β1. Drones στην Ευρώπη, τεστ για το ΝΑΤΟ, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, με ερωτηματικό. Υγεία, μαύρες τρύπες, αποκαλυπτική έκθεση της αρχής διαφάνειας, αντιγύρανση τα 101 είδη, τα μυστικά των πρώτων της μακροζωίας. Η Αυγή, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό, 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια, ο ΕΦΚΑ θα αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI.

διαθέσιμο λιμανιού και Δήμου και τα απορρίμματα. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Το πρώτο θέμα, τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα, γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράζει τα ήρεμα νερά, η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη και το μπαζάρι στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεώνασμα. Η ασπίδα του Αχιλέα και το καλώδιο, τα επόμενα crash tests με τους Τούρκους. Η χαρά του Κομπογιαννίτη γράφει το πρώτο θέμα. Το 20 με 30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες. Η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας. Ο Μαζωνάκης δεν χρειαζόταν να κάνει πλασμαφαίρεση. Οι άλλες ιατρικές έχουν κινδύνους, λέει η πρόεδρος του ΚΕΣΥ και καθηγήτρια εντατικής θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου. Πώς το κινητό και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αποκάλυψαν όσα έκρυβαν οι γιατροί. Τρεις έρευνες για την υπόθεση Μαζωνάκη. Η κυριακάτικη κόντρα, οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της Γεκτέρνα, το 25% των κεφαλαίων τους διοχετεύτηκε στην κατασκευαστική του Περιστέρη. Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τρόμαξε με το αλυσβερίσι ολιγαρχών και συστημικών τραπεζών. Τι γνώριζαν Πλεύρης και Κίλιας Πατούλης. Ο θάνατος Μαζωνάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου, τι κρύβεται πίσω από τις θεραπείες και τα ιατρία μακροζωίας. Στραγγίζει τις εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς. Ο οδικός χάρτης Τσίπρα στο δρόμο για τις κάλπες, ποιοι και γιατί διαλύουν τη δημόσια διοίκηση και χειμερινός εφιάλτης για νοικοκυριά επιχειρήσεις σε πόδινες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής, ανατροπή Συμβουλίου της Επικρατείας της προσλήψης, αποκλειστικό παράθυρο για μονιμοποίηση συμβασιούχων. Και άλλο αποκλειστικό θέμα διαφημίζει στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος. Η Βενεζουέλα στήριξε τον Τσίπρα με κάθε τρόπο που μπορούσε. Κλειδιά, οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο, έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τους γιατρούς του Μαζωνάκη, προβάδισμα Μητσοτάκη στην αξιοπιστία λόγου έργων. Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, το να δω την Ελλάδα από το διάστημα θα είναι κάτι μοναδικό.

0: παρόν δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση με τη μερική επέκταση των
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22 730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector.

0: 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
2: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
3: 2000 FM.
4: Φανέρωσαν τα χαρτιά τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Ξεκίνησε η μακρά προεκλογική περίοδος. Νέα δεδομένα από το βήμα της ΔΕΘ. Οικονομία, προώρη ενεργειακή βάρη χειμωνιά, συναγερμός για τις τιμές πετρελαίου, βενζίνης, ντίζελ ρεύματος, μέτρα στήριξης άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ευρώπη σε κλειοακρίβεια, στα καύσιμα, πληθωρισμός και η μάχη των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και πάλι. Είμαστε στα Παραπολιτικά στο 90,1 και είναι στιχομηθείες μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω της Μαρίας Ιωάννου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-88-80 είτε με ένα mail στο mail μας radiopapaki.parapolitika.gr. Καλημερίζουμε τον Δημήτρη από τη Ρόδο. Ακόμα και με κατευθυνόμενες δημοσκοπήσεις, λέει, από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο, από το 29,4% στο 30,3% η Νέα Δημοκρατία, από 16,3% στο 15% ο Τσίπρας, από το 11,5% στο 13,1% το Πασόκ. Η κατεύθυνση που λέγαμε, η δυναμική του Πασόκ είναι εδώ, όσο και αν προσπαθούν θεοί και δαίμονοι. Ίσα-ίσα, Δημήτρη, που καταγράφει άνοδο για το Πασόκ αυτή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν άνοδο. Αποδίδοντάς τους ότι το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη έπεισε περισσότερο από το πρόγραμμα, ας πούμε, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημερίζουμε τον Κωνσταντίνο από την Θεσσαλονίκη. Συζητάμε, λέει, για τους κομπογιανίτες και ξεχνάμε να μιλήσουμε για αυτούς που τους ανοίγουν το δρόμο. Είναι πολλά τα λεφτά. Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα, έτσι όπως πάει η τιμή της βενζίνης, μας βλέπω να καθιερώνουμε γιορτή ημέρα με αυτοκίνητο. Σωστός. Και να τη γιορτάζουμε μια φορά κάθε μήνα. Σωστός, σωστός. Γι' αυτό και να παίρνουμε όλα τα αυτοκίνητα και να βγαίνουμε στο δρόμο. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό καταλήγει και ελευθεριά στην Παλαιστίνη.

Αυτή είναι η άρνηση. Ή αλλιώς στο περιγυάλι το κρυφό, όπως το ξέρουμε όλοι. Είναι μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η φωνή φυσικά είναι του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και είναι μελοποιημένη ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Του Γιώργου Σεφέρη που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 1971. Ο νομπελίστας ποιητής της Ελλάδας, μέσα στη Χούντα πέθανε ο Γιώργος Σεφέρης και ο θάνατός του και η κηδεία του μετατράπηκε σε μια αντιδικτατορική διαδήλωση με πρωταγωνιστές τους νέους. Ο Μίκης Θεοδωράκης βρισκόταν τότε, είχε αποφυλακιστεί πριν από λίγους μήνες και βρισκόταν εξόριστο στο Παρίσι. Είχε ζητήσει άδεια για να έρθει για την κηδεία του ποιητή, άδεια που δεν δόθηκε τελικά. Όμως έτσι κι αλλιώς η κηδεία έγινε μια μεγάλη διαδήλωση. Διαβάζω από τα νέα του 1971, 23 Σεπτεμβρίου του 1971 που έγινε η κηδεία του Σεφέρη. Οι νέοι έσπευσαν να σηκώσουν τον νεκρό στα χέρια του στο νεκροταφείο, έφεραν τα πολυάριθμα στεφάνια, άρχισαν να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, το μελοποιημένο από το Μίκη Θεοδωράκη ποίημα του Σεφέρη Άρνηση, που μόλις ακούσαμε, και το κριτικό δημοτικό τραγούδι «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα. Σύμφωνα με το Associated Press τότε, περί τα 3.000 άτομα έξω από τον ναό που κηδεύτηκε ο Σεφέρης, κράβγαζαν «Δημοκρατία, ελευθερία».

0: Είδαμε ότι και μεγάλο μέρος των πρωτοσελίδων της Κυριακής έχει να κάνει με την ακρίβεια. Εξάλλου, όπως φάνηκε και από όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους ανθρώπους που κατοικούμε, ζούμε σε αυτή τη χώρα, γιατί μιλάμε για πέμπτη χρονιά συνεχών ανατιμήσεων, έτσι, σε όλα τα είδη. Ήδη εδώ τώρα οι αυτοκινητιστές ταξί πήραν μια αύξηση στη μεταφορά από το αεροδρόμιο, ας πούμε. Οι αρτοποιοί προειδοποιούν με ανατιμήσεις στο ψωμί λόγω του κόστους, δηλαδή λένε οι άνθρωποι, όπως λένε και οι παραγωγοί στις αγορές, ότι δεν μπορούμε άλλο να συγκρατήσουμε εμείς το κόστος και ότι θα πρέπει να το μετακυλήσουμε. Δεν ξέρω αν έχουν συγκρατήσει οι ίδιοι όλο το κόστος ή όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα, όπου και αν πας, τα πάντα είναι όλο και πιο ακριβά. Το πετρέλαιο κίνησης έχει μέση τιμή τα 2,17 ευρώ το λίτρο. Τρομάζει κανείς, όσοι έχουν απομείνει και βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένοντας με τι τιμή θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακόμα και τα καυσόξυλα, λένε οι άνθρωποι που το εμπορεύονται, ότι είναι τουλάχιστον 10% ακριβότερα φέτος. Οπότε δεν ξέρεις πού να στραφείς για να ζεσταθείς το χειμώνα. Πας στο ρεύμα, για να δούμε τι θα γίνει και με το ρεύμα, γιατί η τιμή του φυσικού αερίου είναι πολύ επάνω. Εδώ λοιπόν είναι η ώρα να καλωσορίσουμε τον μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές και στο σταθμό.
0: Έλεγα ότι οι τιμές των καυσίμων είναι πάρα πολύ πλέον ακριβές. Τρομάζει ο καθένας με το πώς θα ξεκινήσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Περιμένουμε και τα κυβερνητικά μέτρα αύριο να δούμε. Για τα οποία πρέπει να πω, δεν ακούμε τίποτα για τη βενζίνη προς το παρόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο κομμάτι αυτό. Και ας ξεκινήσουμε με το ρεύμα λίγο, γιατί η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει τις διακυμάνσεις των τιμών του ρεύματος, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Καταρχήν να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Οι πρώτες 20 μέρες του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή στην χοντρική αγορά του ρεύματος έχει εκτοξευτεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 18%, επιπλέον 18%. Από τα 133 που είχε κλείσει τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο εννοώ,
0: mm-hmm.
1: τώρα φαίνεται να κλείνει γύρω στα 157,5 κάπου εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτή η αύξηση, ακόμα κι αν δεν αυξηθεί περαιτέρω αλλά μείνει στο ίδιο επίπεδο, θα επηρεάσει σίγουρα τα τιμολόγια της λιανικής του ρεύματος που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Απλά με νούμερα λέω το εξής, ότι η μεσοσταθμική, όχι η μέση, η μεσοσταθμική τιμή στο πράσινο τιμολόγιο
0: mm-hmm.
1: τον Σεπτέμβριο ήταν γύρω στα 20,61 λεπτά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι εάν ενσωματωθεί όλο αυτό το νέο ποσοστό αύξησης του ρεύματος
0: mm-hmm.
1: θα ξεπεράσει τα 21,5-22 πόσο θα πάει. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι μιλάμε όλοι για μέτρα ανακούφισης αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης
0: mm-hmm.
1: και τις επιδοτήσεις στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνηση που λέει ότι θα παραταθεί. Ωστόσο όμως κανείς δεν μιλάει τι θα γίνει με το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, τα τιμολόγια της λιανικής συζητάω.
0: Ναι.
1: Το φυσικό αέριο κινείται πάνω από τα 78-79 περίπου ευρώ η θερμική μεγαβατόρα τις τελευταίες μέρες, ή μάλλον όχι τις τελευταίες μέρες, σχεδόν όλο το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει επηρεάσει και το ρεύμα, γι' αυτό έχουμε υψηλή χοντρική αγορά του ρεύματος, αλλά έχει επηρεάσει και τα τιμολόγια της λιανικής, του φυσικού αερίου, που επηρεάζονται πάρα πολλές μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις που πιάνε φυσικό αέριο, όπως ξέρετε, εστιατόρια, φουρνί, ζαχαροπλαστεία κλπ. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε μια επιλεκτική επιλογή ενώ
0: στη στήριξη που θα δοθεί, λέτε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όλο το φάσμα.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξουν μέτρα ομπρέλα, δηλαδή δεν μπορεί διαφορετικά.
1: Δεν είναι, αυτό δεν λέει η λογική, γιατί εγώ που είμαι ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας και εξοδεύω και καταναλώνω και ρεύμα και φυσικό αέριο, εγώ πρέπει να βάλω λουκέτο, δεν
0: mm-hmm,
1: γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση είναι μονόδρομος. Και σας λέω από φίλους και γνωστούς μου, ήδη παίρνουν καταναλωτικά δάνεια που έχουν φούρνους και μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, καθαριστήρια κτλ. Για να πληρώνουν τους πανάκριβους λογαριασμούς ενέργειας. Σκεφτείτε.
0: Και λένε οι άνθρωποι ότι πλέον θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε και τις τιμές και στο ψωμί, ας πούμε, και σε τέτοια είδη.
1: Ναι, δηλαδή πόσο θα αντέξει το αρτοπείο για να μην σου περάσει όλο αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος και την τιμή του ψωμίου. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι επηρεάζεται μια σειρά προϊόντων υπηρεσιών με όλη αυτή την αύξηση του ενεργειακού κόστος που εντάξει εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός, προσέξτε, που θα ενεργοποιείται όταν είμαστε σε περιόδους κρίσης όπως τώρα είμαστε. Δεν είμαστε, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός, στον προθάλαμο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Είμαστε ήδη σε ενεργειακή κρίση από το 2022, παρατεταμένη, απλά με μικροδιαλύματα. Το ναι, θέμα, ξέρετε, ποιο είναι, ότι έχω κάνει μια άσκηση για την εκπομπή σας και σας λέω με απλά νούμερα γιατί είμαι τεχνοκράτης και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία είναι αστήρικτα. Μία Νοεμβρίου θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν θα πάει 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,10, αυτός που θα γεμίσει τον τεπόζιτο του πετρελαίου θέρμανσης στο σπίτι του για να περάσει όλη τη σεζόν, τη χειμερινή περίοδο.
0: Αν μπορεί να περάσει όλη τη σεζόν.
1: Θα πρέπει να πληρώσει 650 ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρσι. Γιατί πέρσι είχε 1,10, τώρα λέει θα πάει γύρω στο 1,75 και παρακάτω. Και 1,74 να πάει και 1,73 δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι. Λοιπόν, ένας μηνιαίος λογαριασμός ρεύματος πέρσι τέτοια εποχή για ένα τυπικό νοικοκυριό που κατανάλωνε περίπου 500 κιλοβατόρες πλήρωνε 120 ευρώ με τους φόρους, τα τέλη, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις κτλ. Τώρα με αυτή την αύξηση που ήδη έχει αυξηθεί πάνω από 43% το ρεύμα, θα πληρώσει 170, άρα 650 και 50 που είναι η διαφορά του ρεύματος από πέρσι, πάμε στα 700. Ένας οδηγός που κινείται στο λεκανοπέδιο σας, λέω, περίπου
0: δεν το συζητάμε.
1: Που καταναλώνει, δηλαδή, προσέξτε, που καταναλώνει περίπου 100 λίτρα το μήνα, εγώ σας λέω συντηρητικό νούμερο, για να μετακινηθεί από το σπίτι του να πάει στη δουλειά, όχι να κάνει εκδρομές και βόλτες. Με 1,85 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρσι, πλήρωνε το μήνα 185 ευρώ. Τώρα θα πληρώσει 218, 217, 220, άρα ένα επιπλέον 35 ευρώ. Από τα 700 πάμε στα 735. Μα τα 735 είναι ο καθαρός κατώτατος μισθός σήμερα. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Αυτός χάθηκε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πραγματικά ζούμε ένα νέο ενεργειακό αρμαγεδόνα, ο οποίος δεν θα έχει προηγούμενο. Όλοι
0: το περιγράφετε πάρα πολύ γλαφυρά, κύριε Χριστοδουλίδη. 1η Νοεμβρίου θα χαθεί ένας μισθός.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Και δεν μπορώ να πω ότι θα είναι ο κατώτατος μόνο, γιατί αν υπολογίσουμε, ας πούμε, δηλαδή, τώρα βάλαμε, ας πούμε, τα σύν 650 ευρώ.
1: Βάλαμε μόνο με τα κάψιμα, δεν μιλάω τώρα για την ακρίβεια.
0: Όχι, άλλο λέω. Βάλαμε μόνο το επιπλέον που θα πληρώσει φέτος, θέλω να πω. Ναι, αν υπολογίσουμε, ναι, λοιπόν, για να γεμίσει τη δεξαμενή τι θα βάλει συνολικά, είναι παραπάνω. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Δεν έχουμε ακούσει στις προαναγγελίες των μέτρων, θα δούμε βέβαια αύριο, τίποτα για τη βενζίνη. Και μας λέγατε, τώρα καταλήξατε στο πόσα μπορεί να δίνει ένας οδηγός που κυκλοφορεί για να πάει στη δουλειά του, για να πάει κάπου, ας πούμε. Εκεί δεν έχουμε ακούσει κάτι.
1: Λοιπόν, καταρχήν κάτι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές, στην ΕΡΤ που ήταν, ότι θα δούμε και αν μπορούμε να μειώσουμε ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Θα κάνει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Με συγχωρείτε, αλλά αυτό που είπε, μάλλον δεν τον έχουν πληροφορήσει καλά η συμβουλή του, διότι δεν χρειάζεται κανένα αίτημα να κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία από το 1996 που λέει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μειώνουν φόρους στα καύσιμα, αρκεί να μην ξεπερνάνε το κατώτατο όριο. Π.χ. ας πούμε για το πετρέλαιο, για τη βενζίνη είναι τα 35,9 λεπτά το λίτρο. Ναι. Εμείς είναι 70. Από τα 70 δεν είπα να πάμε κάτω από τα 35, που δεν μπορείς, γιατί έχεις την Ευρωπαϊκή Δέσμευση, από τα 70 να πας στα 50, να πας στα 40, δεν ξέρω πόσο.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά, το ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σκεφτείτε το καθαρό καύσιμο, αν κάνει 1 ευρώ το λίτρο, και πληρώνουμε 2,10, το υπόλοιπο 1,10 είναι φόροι. Φόροι επιφόρων. Δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Αυτό είναι ελληνική πατέντα. Mm-hmm. Σκεφτείτε τώρα, κοίταζα λίγο τον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών, λίγο πριν με πάρετε τηλέφωνο, και είμαστε την πρώτη ακριβότερη εξάδα αναφορικά με το κόστος στα καύσιμα, στη βενζίνη. Δηλαδή, οι χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Δανία
0: και έχουν πιο φτηνά καύσιμα από εμάς.
1: Μα όχι, έχουν πιο ακριβά καύσιμα, αλλά έχουν και διπλάσιους και υπερτριπλάσιους μισθούς. Ναι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί η Ελλαδίτσα με την Ολλανδία και με τη Δανία.
0: Έτσι
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Θέλω να πω ότι μέσα από τις 27 χώρες να είσαι στην ακριβότερη εξάδα, ενώ παράλληλα να είσαι στην φτηνότερη εξάδα από πλευράς μισθών.
0: Εντάξει, γι' αυτό βγαίνει η έρευνα και λέει ότι έχουμε τη μικρότερη καταναλωτική δύναμη ο καταναλωτής στην Ελλάδα.
1: Έχει δραματικά, θα έλεγα, μειωθεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Όλη αυτή με όλες αυτές τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί και στα ενεργειακά προϊόντα και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες και στις μεταφορές κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Μεγάλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη. Ήσασταν πραγματικά πάρα πολύ αναλυτικός και πολύ γλαφυρός αυτό που μας περιγράψατε. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Παραπολιτικά
2: 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Δύο λεπτάκια μετά τις 9 ή τη 10 παρά 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά στο 90,1, στις στιχομηθείες, αλλαγή βάρδια στη ρύθμιση του ήχου. Ηλία Σελιμάς ανέλαβε τα ενία. Και πάμε γρήγορα. Θυμάστε χθες που μιλάγαμε με τον κύριο Μπενάτο, τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, για τα κενά στα σχολεία? Ένα λοιπόν, άρχισαν τα όργανα που λέμε, γιατί ήδη αύριο, Δευτέρα, έχουμε 6 ενώσεις γονέων να διοργανώνουν συγκέντρωση έξω από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκεί στη Συγκρού, γιατί είναι η περιοχή τους, Νέα Σμύρνη, την Μπραχάμη και όλα τα άλλα, γιατί συγχωνεύονται τμήματα. Τμήματα γυμνασίου, τμήματα λυκείου, δεν ξέρω για το δημοτικό τι γίνεται, και θα έχουν από 27 παιδιά μέσα. Πώς μπορείς να κρατήσεις 27 παιδιά λυκείου σε μια τάξη και να καταλάβουν και το μάθημα και να γίνει και ησυχία, δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω ότι ξεφεύγει πολύ πλέον από την εκπαιδευτική διαδικασία. Καλωσορίζουμε γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, την κυρία Χριστίνα Γιαννοπούλου. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νέας Σμύρνης. Καλημέρα, κυρία Γιαννοπούλου.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι η πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχουμε ακούσει για τη σεζόν αυτή, και δυστυχώς το λέω δηλαδή.
8: Ναι, γιατί δεν είναι η πρώτη βέβαια, γιατί ήδη έχουν κάνει δύο παραστάσεις διαμαρτυρίας οι καθηγητές εδώ στην περιοχή.
0: Ναι.
8: Η ΕΛΜΕ έκανε μία την Παρασκευή και μία έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πριν αρχίσουν τα σχολεία.
0: Ναι.
8: Για το ζήτημα των γενών.
0: Για
8: το ζήτημα των συγχωνεύσεων. Κοιτάξτε, Εδώ πέρα τι συμβαίνει. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει κύμα συγχωνεύσεων στα σχολεία. Όχι μόνο της Νέας Μύρνης, σε όλη την στη Δέλτα Αθήνας.
0: Διάβασα ένα χαρακτηριστικό, θα σας πω εγώ που έμαθα. Ας πούμε σε λύκειο της Νέας Μύρνης, στην πρώτη λυκείου είναι 54 παιδιά και συγχωνεύουν τα τμήματα από 3 σε 2, οπότε θα έχουν από 27 παιδιά κατά τμήμα.
8: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι από τις τελευταίες εξελίξεις. Από Τετάρτη βράδυ τη μαθαίνουμε, πάλι στο 8ο γυμνάσιο της Εστίας χάνει ένα τμήμα. Γίνονται δύο. Στο 5ο γυμνάσιο, η πρώτη γυμνάσιο χάνει ένα τμήμα. Στο 1ο γυμνάσιο χάνεται ένα τμήμα. Στο 7ο λύκειο της Εστίας χάνεται ένα τμήμα.
0: Και αυτά τα τμήματα θα έχουν 26-27
8: θα
0: παιδιά.
8: Θα έχουν 27
0: πλέον,
8: παιδιά.
0: Που είναι και το ανώτατο όριο, έτσι όπως το έχει μετατρέψει η κυρία Κεραμέως. Έτσι, ναι.
8: Ότι σε αυτά τα υπερπλήρη τμήματα... Mm-hmm. Με πολύ μικρές τάξεις που ουσιαστικά μετατρέπονται σε κλουβιά κυριολεκτικά και υπονομεύεται ανοιχτά η ποιότητα πια της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Mm-hmm. Που ήταν ήδη προβληματική με τις ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία, τις τεράστιες ελλείψεις. Η παιδαγωγική διαδικασία λοιπόν στην πράξη γίνεται ακόμα πιο προβληματική. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στερούνται ουσιαστικά την αναγκαία και εξειδικευμένη στήριξη που χρειάζονται και που δικαιούνται. Mm-hmm. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σε τέτοιες τάξεις που ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχουν 1,5 με 2 τετραγωνικά να αναλογούν σε κάθε μαθητή. Mm-hmm. Δεν είναι ζήτημα πια.
0: Καλά, δεν υπάρχει
8: μόνο με την εκπαιδευτική πράξη που υπονομεύεται, αλλά κινδυνεύουν και η ασφάλεια των μαθητών.
0: Έτσι είναι.
8: Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πούμε όλο το προηγούμενο διάστημα να δίνονται δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς, σε στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και το κράτος, το Υπουργείο, η κυβέρνηση να δηλώνει αδυναμία όταν πρόκειται να εξασφαλίσει σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας. Ολιγομελή τμήματα που έχουμε ανάγκη, το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό, βοηθητικό προσωπικό. Εμείς δεν δεχόμαστε πια να παγιωθεί αυτή η κατάσταση.
0: Πείτε μας λίγο για την κινητοποίηση την αυριανή.
8: Λοιπόν, στην αυριανή κινητοποίηση καλούμε οι 6 ενώσεις που έχουν πάρει μέχρι τώρα απόφαση. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Νέας Μύρνης, Μοσχάτου Ταύρου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου Γλυφάδας. Mm-hmm. Συμμετέχει και η τοπική ΕΛΜΕ που έχει κηρύξει στάση εργασίας για αύριο 8 με 11.
0: Mm-hmm.
8: Θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε και να απαιτήσουμε να γίνει άρση των συγχωνεύσεων. Mm-hmm. Και να βάλουμε και το διεκδικητικό μας σε πλαίσιο. Τι θα πει αυτό, όχι μόνο να γίνει άρση των συγχωνεύσεων, αλλά ουσιαστικά τι θέλουμε, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, όχι αύξηση, για ασφαλή και ουσιαστική μαθησιακή διαδικασία. Θέλουμε πλήρη κάλυψη όλων των κενών, γιατί τα κενά είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
8: Δεν είναι για να συγχωνεύουμε τάξη, παιδιά μας.
0: Σωστό. Σας χάνω, κυρία Γιαννακούλου, σας χάνω. Τώρα σας ακούω καλύτερα.
8: Και θέλουμε, βέβαια, θέλουμε και γενναία αύξηση από την κρατική χρηματοδότηση για τα σχολεία μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Οπότε καλούμε όλους, όλες να έρθουν να πάρουν πίσω οι συγχωνεύσεις.
0: 8,5 ώρα είπατε λοιπόν, στη Συγκρού, εκεί στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας.
8: 165, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
8: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

Είδατε, χθες τα λέγαμε και σήμερα μαθαίνουμε, εμείς τουλάχιστον μαθαίνουμε σήμερα, το πρώτο πρόβλημα και την πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει. Ας ελπίσουμε να επιτευχθεί η άρση των συγχωνεύσεων. Πραγματικά δεν μπορεί να είναι 27 παιδιά μέσα σε μια τάξη και να λέμε ότι τους παρέχουμε δημόσια εκπαίδευση.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
8: έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
12: Έχω
13: εξαστιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε,
13: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
19: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
26: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
27: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
28: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
4: 2000 FM.
5: Δώσε η ελληνικό μετρό μετά βέβαια από πολύ κόπο και αγώνα και πολλές εκκλήσεις, δηλαδή να ενδοθούν αυτά τα στοιχεία.
7: Δεν τα έχετε πάρει όλα τα στοιχεία ακόμα?
5: Προφανώς όχι. Εμείς έχουμε ζητήσει στοιχεία που αφορούν το σύνολο των στοιχείων, δηλαδή και τις, και τις κάθε ζήσεις και τα θέματα των ζημιών και την χρονική σειρά των κάθε ζήσεων και τη δύναμη κοπής που έχει ο μετροπόδικας σε κάθε σημείο, mm-hmm. για να μπορούμε να βγάλουμε και τα ύψη τους και για να μπορούμε να βγάλουμε και ένα ασφαλές συμπέρασμα για το πώς έχει εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι προβλήματα υπάρχουν.
7: Και αυτά γιατί δεν τα έχει δώσει μέχρι στιγμής ελληνικό μετρό?
5: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ.
7: Αυτά είναι που επικαλέστηκε τη ρήτρα εμπιστευτικό.
5: Το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτά που έδωσε στο Δήμο της Αθήνας, έδωσε με ρήτρα εμπιστευτικότητας.
7: Τι σημαίνει πρακτικά?
5: Που εννοώ ότι δεν μπορούν να δημοσιευθούν.
7: Μάλιστα.
5: Ότι δεν μπορώ εγώ ή οποιοδήποτε άλλος να τα δημοσιεύσει. Ναι. Και με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου τα έδωσε ο Δήμος της Αθήνας, τα έδωσε σε εμάς για να μπορούμε να βγάλουμε δύο πράγματα και βάσει περιπτώσει προφανώς σε ό,τι αφορά εκεί που μένει ο κόσμος δεν υπάρχει πιστευτικότητα. Δηλαδή τι πιστευτικότητα, ας πούμε, είναι ποια είναι. Δεν μπορεί να ξέρει ο κάτοικος σε τι, που σπίτι είναι, σε ένα σπίτι, αν έχει... Mm-hmm. Αν θα έχει πρόβλημα ή όχι, από πού και ως πού δηλαδή.
7: Ναι. Κύριε Καζάκη, πόσα σπίτια έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής από εσάς? Για πόσα έχετε εσείς δηλαδή περιλαμβάνετε στην έκθεσή σας?
5: Σίγουρα είναι αρκετά. Σίγουρα δηλαδή είναι πάνω από το 50% των σπιτιών που έχουν γίνει.
7: Τα σοβαρότερα προβλήματα που έχετε δει?
5: Σοβαρότερα προβλήματα υπάρχουν σε κάποιες πολυκατοικίες όπου έχουν βλαφθεί και στοιχεία του φέροντος οργανισμού.
7: Υπάρχει δηλαδή θέμα ασφάλειας, θέμα στατικότητας, αυτό λέτε?
5: Προφανώς, κατά τη γνώμη μας, υπάρχει θέμα στατικότητας σε όλες τις πολυκατοικίες που έχουμε πάρει, που έχουν θέματα.
7: Ναι.
5: Και μάλιστα με έναν τρόπο, σε δηλώσεις στην ΕΡΤ ο Υπουργός, το αναγνώρισε με την έννοια ότι η αποκατάσταση σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν μελέτες και για τη στατικότητα των κτιρίων και για το πώς θα γίνει η αποκατάσταση. Είναι κάτι που ζητούσαμε σαν Βέβαια, το ερώτημα είναι το εξής, ότι ενώ όλες αυτές οι... και λέει θέλει χρόνο και τα λοιπά, Όλες αυτές οι ζημιές είχαν διαπιστωθεί από το Μάρτι, από το Μάρτι, γιατί και τα στοιχεία που έδωσε η Αττικό Μετρό, πάρα πολλές ζημιές είναι με στοιχεία Μάρτι και Απρίλη. Mm-hmm. 6 μήνες δεν έχει γίνει ούτε μία μελέτη για την αποκατάσταση.
7: Και μπορεί αυτές οι ζημιές να έχουν επιδεινωθεί μέσα σε 6 μήνες.
5: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί
7: μιλώντας με τους κατοίκους μας λέγανε ότι βλέπουν ότι, ας πούμε, κάποιες ρογμές ανοίγουν.
5: Χθες μάλλον πήγα σε μια πολυκατοικία όπου διαπίστωσα πρώτον ότι ακόμα και σε σπίτια που στην προηγούμενη επίσκεψη περί αρχές Αυγούστου δεν είχε καμία ρογμή, σήμερα εμφανίστηκαν. Ή στα κλιμακοστάσια και τα λοιπά εμφανίστηκαν, να μεγαλώσανε ήδη υπάρχουσες ρογμές. Κάτι το οποίο το διαπίστωσε και ένα τμήμα μηχανικών του τεχνικού επιμελητηρίου, το οποίο εν πάση περιπτώσει ξαναπήγε πρόσφατα και είδε ότι έχουν ανοίξει κάποιες περισσότερες ρογμές, το οποίο σημαίνει το εξής, ότι οι ζημιές ακόμα και τώρα εμφανίζονται νέες ή μεγαλώνουν υπάρχουσες ρογμές.
7: Γιατί γίνονται μεγαλώνουν καθυζήσεις, ας πούμε, πώς γίνεται, θέλω να πω αυτό.
5: Είναι για δύο λόγους. Ένα είναι το πιθανό, το οποίο δεν το ξέρω εγώ αυτό, γιατί αυτά τα πράγματα θα πρέπει
7: να μελετηθούν,
5: να μελετηθούν και να μας έρθουν και τα σαν στοιχεία από τις μετρήσεις που έχουν γίνει και από τα στοιχεία που πρέπει να παίρνει ο ανάδοχος, που είναι στις συμβατικές υποχρεώσεις να παίρνει ο ανάδοχος καθημερινά. Να το εξηγήσω, γιατί ακούστηκε κάτι από τον Υπουργό χθες ότι στηρίζονται στα στοιχεία που έχουμε πάρει από το Μετρό και δεν έχουμε κάνει δικές μας μετρήσεις. Νομίζω ότι δεν είναι στην ευθύνη των κατοίκων να πληρώσουν ένα δίκτυο που θα μετράνε καθημερινά τι καθυζήτηση έχει στο... πώς το λένε, στα κτίρια τους. Είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου και πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι δημόσια και να είναι στην... να είναι στα χέρια των κατοίκων και των μηχανικών που αυτοί ορίζουν. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό. Ωραία.
7: Από εδώ και πέρα τώρα, κύριε Καζάκη, εσάς, ας πούμε, το δικό σας το έργο ποιο είναι? Συνεχίζετε να κάνετε τις αυτοψίες σε σπίτια και ελέγχους σε σπίτια?
5: Συνεχίζουμε να κάνουμε τις αυτοψίες σε σπίτια και να επεξεργαζόμαστε στα στοιχεία που πρέπει να μας δώσουν και που τα έχουμε ζητήσει τόσες φορές για αυτό. Γιατί εδώ έχω και 2-3 παρατηρήσεις, επειδή υπόθηκαν διάφορα, είπατε και εσείς στην αρχή για το πώς το λένε, για το πρόβλημα, ξέρω εγώ, ότι είπε ο Υπουργός ότι δεν θα έμενα, δεν θα νίκαιζα σπίτι στην Κυψέλη με τις ρογμές.
7: Και μετά είπε ότι λέω
5: αλλά δεν θα νίκαιζε καθόλου. Και το γενικά και πριν τις γιορτές και το εξήγησε με το εξής, ότι το γεωλογικό προφίλ εκεί στην Κυψέλη είναι χάλια. Είναι παλιά τα σπίτια, είναι χάλια κτλ. Εδώ προκύπτουν 2 ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Είτε ήταν γνωστό το γεωλογικό προφίλ, οπότε έχει σημαντική ευθύνη η Ελληνικό Μετρό σαν δημόσιος φορέας που ενέκρινε μελέτες. Οι αρχικές μελέτες βγάζανε ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Και ενέκριναν αυτές τις μελέτες επικίνδυνοτητας. Είτε το ξέραν από εξ αρχής και άρα κακώς εγκρίναν αυτές τις μελέτες και δεν ζητήσαν επιπλέον μέτρα. Είτε στην εξκαφή και στη διάνοιξη, εν πάση περιπτώσει, βρήκαν κάποια καινούρια στοιχεία, οπότε θα έπρεπε να μείνουν, να σταματήσουν εκεί που είναι και να αναθεωρηθούν αυτές τις μελέτες και να πάρθουν προς τα μέτρα. Ένα από τα δύο ισχύει. Αλλιώς τι κάνουμε?
7: Δηλαδή η λογική
5: γίνονται
7: αυτό
5: μελέτες
7: λέει.
5: Και προχωράμε, γίνονται μελέτες και προχωράμε και αγνοούμε την κατάσταση και την πραγματικότητα.
7: Ο κύριος Σταχιάος άφησε και ένα υπονοούμενο. Λέει δεν θα θέλω να τοποθετηθώ σχετικά με την κατάσταση των κτηρίων πριν από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Και επικαλέστηκε τη ρήτρα εμπιστευτικότητας.
5: Ναι.
7: Δηλαδή...
5: Αυτό ακριβώς που λέω. Η κατάσταση στο κτίριο ήταν παλιά. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Σχεδόν.
7: Το μεγαλύτερο κομμάτι του κέντρου της Αθήνας είναι έτσι. Ναι.
5: Είναι παλιό. Τι σημαίνει αυτό? Και οι κανονισμοί δεν καταδικάζουν τα παλιά κτίρια. Ίσα-ίσα κάνουν την προσπάθεια αυτά τα κτίρια να διατηρηθούν και να μην έχουν πρόβλημα στατικότητας.
7: Ναι, ναι.
5: Δεν λέμε είναι παλιό το κτίριο, δώστε να γκρεμιστεί. Δεν πάει έτσι, ας πούμε. Και λέω ότι το βασικό είναι ότι εντάξει, είναι θα χρειαζόντουσαν περισσότερα επιπλέον μέτρα και αλλαγή της χάραξης και η πιο βαθιά
7: ή πρόβλεψη από πριν, ας πούμε. Αυτό
5: η πρόβλεψη
7: είπατε,
5: από πριν για το τι, για το ποια προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε και άρα με ποιο τρόπο θα τα επιλύσουμε.
7: Ναι.
5: Έτσι πρέπει να γίνεται στα τεχνικά αέρια.
7: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρασάκη, για τη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Κρασάκης, λοιπόν, ευχαριστώ. Είναι τεχνικός σύμβουλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων Κυψέλης και του Δήμου Αθηναίων. Είναι δομοστατικός πολιτικός μηχανικός, ένας από τους δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που έχουν αναλάβει αυτή την υπόθεση για λογαριασμό των κατοίκων και του Δήμου.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκοβλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
10: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
10: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Διζυγλικινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
15: Natural Factors.
14: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και πώς συνδέονται όλα έτσι με έναν τρόπο. Αυτή η δημοσκοπική καταβαράθρωση έκανε το Μέρτς να μιλήσει για μέτρα που θα μπλοκάρουν κάπως την ακρίβεια, για μείωση υπαρχικά του φόρου κατανάλωσης, σαν να λέμε του δικού μας ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν ξέρω τελικά αν θα προχωρήσει σε αυτό μονομερώς ή αν θα πρέπει σαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό να πάρει την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάτι τέτοιο. Ας μείνουμε στο πολιτικό κομμάτι πρώτα απ' όλα. Γιατί μετά από την βαριά ήττα του Τσεντεού και την επικράτηση της ακροδεξιάς της AfD στην Σαξονία-Άνχαλτ, είναι τα πράγματα πάρα πολύ σκούρα. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι τρίζει η κυβέρνηση του Μέρτς κανονικά, οπότε και εμείς απευθυνθήκαμε στον καθήλυνα αρμόδιο. Στον συνάδελφό μας, τον Κώστα Αργυρό, είναι δημοσιογράφος στην Deutsche Welle. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και για να σου λύσω και την πρώτη απορία, συννεφιασμένη.
0: Μπράβο. Και θερμοκρασία. Πώς είστε, έχει πιάσει κρύο?
1: Εκεί στο Σβερίν, πάνω στο Μεκλεμβούργο, είναι γύρω στους 16-17 βαθμούς. Στο Βερολίνο περίπου τα ίδια, και είναι και ψιλοβροχερός ο καιρός, θα έλεγα. Δεν είναι ηλιόλυτη.
0: Γκρίζα τα πράγματα σήμερα για το Μέρτς.
1: Και δεν ξέρω πώς επηρεάζει και τη διάθεση των ψηφοφόρων. Αυτό να το δούμε.
0: Για δώσε μας λίγο την εικόνα. Τρίζει όντως αυτή τη στιγμή, δηλαδή κλονίζεται επικίνδυνα, ας πούμε, η κυβέρνηση Μέρτς?
1: Κοίταξε, όπως έγραψε πολύ έτσι σαρκαστικά μια εφημερίδα του Βερολίνου, το σύριαλ που παίζεται πια εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες, να μην πω παραπάνω, έχει τίτλο «Το λυκόφως του καγκελάριου». Είναι το θέμα που απασχολεί όλα τα μέσα ενημέρωσης, όλα τα δίκτυα, στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, γιατί πράγματι θεωρούν ότι τα αποτελέσματα που...
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: 2000 FM.
1: Θα πρέπει να υπάρξει άρση εμπιστοσύνης, να προταθεί άλλος καγκελάριος. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα, και ενώ αρχικά ο καγκελάριος εξωτερικού, όπως τον έλεγα στην αρχή λόγω των πολλών ταξιδιών του, και ενώ αρχικά είχε πει ότι θα βρίσκεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτές τις μέρες,
0: στην
1: Αγγλία από την Τρίτη, στη Νέα Υόρκη, ακύρωσε αυτό το ταξίδι για να είναι στο Βερολίνο. Έχει καλέσει σήμερα το απόγευμα το Προεδρείο του Κόμματος, δηλαδή όλη την ηγεσία του κόμματος, στα κεντρικά γραφεία στο Βερολίνο, προκειμένου να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να δώσουν και πιθανές απαντήσεις. Αυτό που ζητάει εμέσως ή αμέσως, όχι δημοσίως πάντως, ο κύριος Μέρτς, είναι στήριξη από το κόμμα του. Είχαμε δηλώσεις κάποιων πολιτικών φίλων του, κυρίως πρωθυπουργών σε άλλα κρατήδια, που τον στηρίζουν, αλλά όπως καταλαβαίνεις, όταν βγαίνουν κάποιοι για να πούν κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ότι δηλαδή στηρίζουμε τον ομοειδεάτη μας καγκελάριο, σημαίνει ότι υπάρχει κάπου ένα πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα λοιπόν είναι σαφές, δεν είναι υπερβολή. Ίσως να μην είναι τόσο άμεσο το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Μέρτς, αλλά αμφιβολίες για την ποιότητα της ηγεσίας του σίγουρα υπάρχουν. Και βέβαια πρέπει να πω κλείνοντας ότι δεν είναι και απλή υπόθεση, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Δεν είναι και μόνο προσωπικό το πρόβλημα, είναι και ένα πρόβλημα και προσανατολισμού του κόμματος και προσανατολισμού της Γερμανίας συνολικά, που περνάει πραγματικά δύσκολα χρόνια.
0: Ναι. Τώρα, σήμερα, στις εκλογές που θα γίνουν στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο, τι περιμένουμε, δηλαδή ποιες είναι οι δικές σας

0: και έτσι ενδείξεις που υπάρχουν.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Στο Βερολίνο είχαμε μέχρι τώρα κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών με σοσιαλδημοκράτες. Mm-hmm. Υπήρξε ένα σκάνδαλο το χειμώνα, είχαμε μια διακοπή ρεύματος και ο δήμαρχος τότε βρέθηκε να παίζει τένις αντί να ασχολείται με το πρόβλημα. Mm-hmm. Δήλωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, άρα οι χριστιανοδημοκράτες ξεκινούν από χαμηλότερη βάση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη με την αριστερά, mm-hmm, για το ποιος θα είναι πρώτος. Οι δημοσκοπήσεις οι τελευταίες έδιναν ένα οριακό προβάδισμα στην αριστερά, η οποία έχει ως υποψήφια επικεφαλής μια 45χρονη τουρκικής καταγωγής, η οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλής.
0: Η Γερμανίδα Μαμντάνη, όπως διαβάζουμε, την αποκαλούν
1: ακριβώς,
0: εδώ.
1: Ακριβώς, και η οποία βέβαια όπως και το κόμμα της έχουν δώσει κυρίως έμφαση στο θέμα της στέγης. Είναι τεράστιο το πρόβλημα του στεγαστικού στη Γερμανία και ειδικά στο Βερολίνο, που τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει και ξεχυλίζει ουσιαστικά από κόσμο. Ναι. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες, είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν έχουμε στην Ελλάδα. Η εταιρεία Vonovia και η εταιρεία Deutsche Wohnen. Η εταιρεία Vonovia έχει περίπου 130.000 κατοικίες στο Βερολίνο μόνο, για να καταλάβεις το μέγεθος του προβλήματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε το στεγαστικό κυριαρχεί και θα δοθεί μάχη μεταξύ αριστεράς και χριστιανοδημοκρατών. Mm-hmm. Αν κερδίσει η αριστερά, το πιθανότερο σενάριο που όλοι λένε ότι θα βγαίνουν πιθανότατα και οι πλειοψηφίες είναι αριστερά με σοσιαλδημοκράτες και πράσινους, μια κυβέρνηση διαφορετική από αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Στο Μεκλεμβούργο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί κυβερνούσε εδώ και 10 χρόνια η σοσιαλδημοκράτης Μανουέλα Σβέζικ. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Μια γυναίκα που προέρχεται από την Ανατολική Γερμανία και η οποία έχει περάσει και διάφορα προσωπικά προβλήματα και αυτό της έχει δώσει και το σεβασμό του κόσμου, αν θέλεις. Mm-hmm. Είναι οριακά 37-36, σύμφωνα με άλλες δημοσκοπήσεις 35-33, εν πάση περιπτώσει παλεύει οριακά η σημερινή πρωθυπουργός, η σοσιαλδημοκράτη, mm-hmm, η Σβέζικ, με την ΑΕΦΔ, με την εναλλακτική για τη Γερμανία. Με την ΑΕΦΔ, που μέχρι πρότινος προηγείται. Δηλαδή, στις αρχές του χρόνου η ΑΕΦΔ ήταν και 10 μονάδες μπροστά. Mm-hmm. Η Σβέζικ έκανε έτσι μια κούρσα τους τελευταίους μήνες, μείωσε τη διαφορά και σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις έχει και αυτή περάσει οριακά μπροστά. Και εδώ, αν κερδίσει η Σβέζικ, που ως τώρα συγκυβερνούσε με την αριστερά, πιθανότατα θα επιχειρήσει να έχουμε μια αντίστοιχη κυβέρνηση. Πιθανότατα, αν καταφέρουν να μπουν και οι πράσινοι στη Βουλή, που εκεί δεν είναι τόσο εύκολο, είναι στο όριο του 5%, mm-hmm, να έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση Σβέζικ με αριστερά και πράσινους. Αλλιώς η ΑΕΦΔ, αν βγει πρώτη ΑΕΦΔ, όπως έγινε στη Σαξονία Άνχαλ πριν 2 εβδομάδες, θεωρητικά δεν έχει κανέναν, κανείς ως τώρα δεν δηλώνει έτοιμος να συγκυβερνήσει μαζί του. Mm-hmm. Το πρόβλημα για το ΜΕΡΤ είναι το τραγικό ποσοστό που όλοι περιμένουν της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Mm-hmm. Είχε 13,3 πριν από 5 χρόνια και τώρα λένε ότι μπορεί να πέσει στο 7, στο 6...
0: Ή και στο κάτω από το 5 που δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί καν
1: στιγμή. Θα είναι βέβαια προσωπικά, θα είναι τραγωδία και για το ΜΕΡΤ, θα είναι τραγωδία για την Χριστιανοδημοκρατία να εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη.
0: Κώστα, δηλαδή η εικόνα στη Γερμανία συνολικά τώρα, επειδή εσύ το παρακολουθείς, ρε παιδί μου, όλο, θα είναι κρατήδιο, κρατήδιο, ναι, αλλά τα παρακολουθείς και στο σύνολο. Είναι ναι, ότι καλπάζει η ΑΕΦΔ.
1: Η εικόνα είναι ότι η ΑΕΦΔ στην Ανατολική Γερμανία καλπάζει, ότι έχει εδρεωθεί πλέον πολιτικά και στη δυτική, πρώην δυτική Γερμανία, mm-hmm, ότι έχει σταθερά πια ποσοστά γύρω στο 28% πανγερμανικά, τα οποία δεν πέφτουν όσες προσπάθειες και αν κάνουν τα παραδοσιακά κόμματα. Mm-hmm. Έχουμε μια ουσιαστικά, πώς να το πω, διάλυση του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, του δικοματισμού με προσθήκες. Δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες αυτή τη στιγμή παλεύουν με νούμερα γύρω στο 11-12%, καμιά φορά τους περνάει και αριστερά και είναι 5ο κόμμα. Ναι. Οι χριστιανοδημοκράτες έχουν πέσει εκεί στο 20-21%, δεν δείχνουν ικανότητα να ανακάμψουν και κανείς δεν πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι μπορούν να ανακάμψουν με το ΜΕΡΤΣ. Άρα έχουμε μια κατάσταση που οδηγεί μαθηματικά στο δικαίωμα της ΑΕΦΔ να λέει ότι εμείς θα κάνουμε ποσοστά Σαξονίας και στις ομοσπονδιακές εκλογές, στις εθνικές εκλογές. Θα φτάσουμε το 40%. Μιλάνε για την καγκελάριο Άλις Βάιντελ, την επικεφαλής κόμματος. Οπότε αυτό το κλίμα υπάρχει και ξέρεις αυτό που λένε πολλοί και καταγράφηκε και στη Σαξονία Anhalt, όσο το λες, κάπου και ο κόσμος το συνηθίζει και ως
0: έτσι,
1: ιδέα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή λέει ας το δούμε τέλος πάντων και αυτοί τι θα κάνουν.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: ναι,
1: θεωρία
0: ναι.
1: άσους να κυβερνήσουν για να απομυθοποιηθούν. Την έχουμε ακούσει και στη Σουηδία πρόσφατα και άλλο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η θεωρία.
0: Μια κουβέντα. Στα καύσιμα τι θα κάνει τελικά ο Μέρτς? Γιατί ακούσαμε κάτι πολύ φιλόδοξα σχέδια αρχικά, ότι θα μειώσει τους φόρους, ας πούμε, δραστικά από το 19, πόσο ήταν στο 7, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Ήθελε να μειώσει το ΦΠΑ από το 19% στο 7. Mm. Αυτό θα είχε μία μείωση περίπου 23-24 cent ανά λίτρο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αποφάσισαν αυτό το φόρο να μειώσουν. Υποτίθεται ότι θα φέρει μια ελάφρυνση 14 και μαζί και με την αντίστοιχη μείωση που πέφτει και ο ΦΠΑ επί του συνόλου να πάει γύρω στα 17 σεν. Mm-hmm. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε τιμές βενζίνης 2,47, 2,50. Στους αυτοκινητόδρομους που είναι παραδοσιακά πιο ακριβή βενζίνη έχω δει και 3 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος είναι έξαλλος, mm-hmm. είναι απελπισμένος,
0: mm-hmm.
1: Γιατί το αυτοκίνητο είναι ένα μέσο που χρησιμοποιούν εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια καθημερινά για να πάνε στη δουλειά τους και οπουδήποτε. Οπότε αυτό το μέτρο έχει επικριθεί ήδη σχεδόν από όλους ή από τους περισσότερους ως μη αρκετό. Υπήρχαν σκέψεις, όπως είπαμε, για το ΦΠΑ, υπήρχε μια σκέψη για φορολόγηση των εταιριών. Αυτό προσκούνει και σε προβλήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες πετρελαϊκές.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είχαμε αυτή την απόφαση που μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που πιθανώς προσδοκούσαν. Δηλαδή, αντί να δείξει στον κόσμο ότι σας νοιάζομαι και ψηφίστε με, να νιώσει ο κόσμος ότι μας κοροϊδεύει τώρα με μια κίνηση
0: αποκλεισίας.
1: Οπότε μένει να δούμε αν από τα βενζινάδικα στις κάλπες θα υπάρξει κάποια έτσι, κάποιο αποτέλεσμα.
0: Να σου πω μόνο ότι χάρηκα πάρα πολύ γιατί διάβαζα χθες ότι τελικά συνεχίζει η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Είναι χθες είναι η απόφαση, σύμφωνα με όσα διάβαζα εγώ τουλάχιστον, έτσι.
1: Συνεχίζει από αύριο, νομίζω θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Το θέμα είναι πώς θα συνεχίσουμε.
0: Σωστό.
1: Καθώς και εδώ στη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα στο χώρο των μέσων και υπάρχει και γενικότερα και ένα. Και μια όχι και τόσο φιλική αντιμετώπιση, θα έλεγα, σε όσα μέσα θεωρούνται δημόσια κτλ. Να το δούμε όμως.
0: Να το δούμε.
1: Ακόμα έχουμε μπροστά μας να δούμε πολλά.
0: Στις καλύτερες ευχές μας. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, είμαστε 41 λεπτάκια μετά τις 10. Να σας πω ότι έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, ανασκόπηση εβδομάδας, και αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης στα μέτρα στήριξης που θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Λέει, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, λέει, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Φυσικά, η μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Τώρα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα, επαναλαμβάνει αυτό ότι θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Και αν θυμηθούμε και αυτά που μας έλεγε ο Αλέξανδρος Κλώσσας χθες, δεν είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο μονομερώς. Αναφέρομαι στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, πρώτον γιατί έγινε πριν από λίγα λεπτά, δεύτερον γιατί η ακρίβεια είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την προεκλογική ατζέντα και έχει καταγραφεί και σε όλες τις έρευνες των τελευταίων ημερών. Εδώ λοιπόν καλωσορίζουμε την εξαιρετική συνάδελφο Αγγελική Ισπανού, δημοσιογράφο και με μία ανάλυση στην πολιτική που είναι πολύ πολύ to the point που λέμε και στο χωριό μας. Αγγελική, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά ήταν τα τελευταία νέα από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Η ακρίβεια, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, έτσι αυτό το γύρο, τον πρώτο γύρο δημοσκοπήσεων που έγινε μετά τη ΔΕΘ, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ίσως είναι και ο μεγαλύτερος αντίπαλος για την κυβέρνηση τελικά.
1: Ίσως είναι και ο μοναδικός αυτή τη στιγμή. Το λέω γιατί τώρα που ολοκληρώθηκε ο κύκλος της ΔΕΘ, που σηματοδοτεί την έναρξη ουσιαστικά της πολιτικής σεζόν, που αυτή τη φορά είναι και η προεκλογική σεζόν, ήταν η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν αλλάξει οι πολιτικοί συσχετισμοί καθόλου. Δηλαδή τα δεδομένα είναι όπως είχαμε αφήσει και πριν το καλοκαίρι. Αδιαπραγμάτευτο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Εδρεωμένος η δεύτερη θέση, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ σε τρίτη θέση, αλλά χωρίς δυναμική για την ώρα τουλάχιστον να ανακτήσει την δεύτερη θέση. Μάχη για την τέταρτη θέση μεταξύ Ελληνικής Λύσης, Κομμουνιστικού Κόμματος, κυρίως αυτών των κομμάτων, και πάρα πολλά κόμματα γύρω από το 3% που μπορεί να εκπροσωπηθούν στην επόμενη Βουλή ή να θριστούν στο ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων, διευκολύνοντας την αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα.
0: Και ένα δυνητικό κόμμα, το περιμένουμε ακόμα, το κόμμα Σαμαρά, που του δίνουν κάποιο ποσοστό στην ερώτηση την υποθετική.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο στο οποίο ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων μπορεί να γίνει ο πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που για δεύτερη φορά φεύγει από το κόμμα του και δημιουργεί ένα νέο κόμμα, ο Αντώνης Σαμαράς. Το οποίο είναι και ενδεικτικό της αδυναμίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αποτελέσουν εναλλακτική πρόταση εξουσίας που μπορεί να απειλήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το κόμμα Σαμαρά, όταν γίνει, που όπως όλα δείχνουν θα γίνει πριν το τέλος του χρόνου, θα ανακοινωθεί είναι ένα κόμμα μέσα από τα σπλάκνα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι κάτι πέρα από αυτό. Ναι. Δηλαδή η λύση για την επόμενη μέρα θα έρθει μέσα από τον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς-δεξιάς. Εκεί άλλωστε είναι και τα πρόσωπα τα οποία φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστήσουν στην επόμενη μέρα, στη μετά Μητσοτάκη εποχή, όποτε και αν αυτή ξημερώσει. Δηλαδή ο Νίκος Δένδιας, ο δημοφιλέστατος, ο Κυριάκος Κερακάκης που πλέον είναι πρόεδρος.
0: Παραμένει δημοφιλέστατος ο κύριος Δένδιας.
1: Εννοείται ότι παραμένει δημοφιλέστατος και ικανός να συσπυρώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Δημοφιλέστατος παραμένει και ο Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος και ως πρόεδρος του Eurogroup πλέον έχει αποκτήσει διεθνή δικτύωση πολύ σοβαρή και επομένως αποτελέσει και αυτός πρωταγωνιστικό πρόσωπο για την επόμενη μέρα, για να μην μιλήσουμε για άλλα πρόσωπα που πάλι από τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι ο Βασίλης Κικίλιος, όπως είναι ο Μιχάλης Χρυσοποίδης για παράδειγμα, όπως είναι ο Κώστας Κυρανάκης, ο γραμματέας, που και αυτοί θα παίξουν το δικό τους ρόλο, Και να μην αναφερθούμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δεν πρόκειται να κρεμάσει την κάπα του γρήγορα και να αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική. Αυτό το λέω γιατί μετά τη ΔΕΘ νομίζω ότι είναι πλέον φανερό ότι ούτε η ΛΑΣ ούτε το ΠΑΣΟΚ αυτόνομα μπορούν να απειλήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα υιοθετήσω την κυρίαρχη εκτίμηση μετά στις πρώτες δημοσκοπήσεις ότι ο Τσίπρας έχασε στη ΔΕΘ. Είχε και μία πολύ κακή συγκυρία, δηλαδή τη μέρα που μιλούσε, που έδινε συνέντευξη τύπου ο Τσίπρας στη ΔΕΘ, ήταν ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ναι, που σκέπασε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν το momentum πολύ αρνητικό, ήταν πολύ άτυχος αυτό. Άτυχος όμως ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί και εκείνο το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ έπεσε πάνω στο θρήνο για το Μαζονάκη και επισκιάστηκε. Οπότε δεν μπορεί να αρκεστούν σε αυτό στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι προφανές ότι και κάτι άλλο δεν πάει καλά και έχουν αρχίσει να το ψάχνουν. Είναι τα πολλά νέα και άπειρα στελέχη που είναι στη βιτρίνα και δίνουν συλλογικές μάχες, τα οποία δεν μπορούν να πείσουν ως η επόμενη κυβερνητική ομάδα, η αξιόπιστη κυβερνητική ομάδα. Είναι το πρόγραμμα το οποίο φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 που ξέραμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει κάνει, δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε στον κόσμο στον οποίο θα προσθεθεί ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή και σε έναν κόσμο της κεντροαριστεράς. Είναι το ότι ο ίδιος δεν έχει βγει μπροστά δυναμικά. Δηλαδή το καλοκαίρι πρέπει να κάνει πολύ μεγάλες διακοπές ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Ήταν άφαντος από την περιφέρεια στην οποία πονάει η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Θα το διορθώσει και αυτό από ό,τι φαίνεται. Θα κάνει περιοδίες τώρα και θα είναι συνεχώς παρόν. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ότι υπάρχει δυναμική στο κόμμα Τσίπρα για να πλησιάσει η Νέα Δημοκρατία ή να την απειλήσει. Πόσο μάλλον να την απειλήσει, δηλαδή να περάσει, να φτάσει ή να ξεπεράσει το 20%.
0: Και την άλλη, δεν βλέπουμε και διάθεση. Θα μου πει, είναι προεκλογική περίοδο, δύσκολα θα βλέπαμε. Δεν βλέπουμε διάθεση συνεργασία των δύο κομμάτων. Έτσι.
1: Καμία. Όχι μόνο δεν βλέπουμε διάθεση συνεργασία. Ναι. Παρόλο που υπάρχουν στελέχη και στα δύο κόμματα, τα οποία κάτω από το ραντάρ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Δηλαδή, πρόσφατα έκανε και μια δήλωση ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πάνας, που μίλησε ανοιχτά για το ενδεχόμενο. Αλλά πέρα από αυτά που λέγονται δημόσια, στο παρασκήνιο υπάρχουν πολλά στελέχη τα οποία θα ήθελαν να δουν μια συμπόρευση. Όμως αυτό ρεαλιστικά δεν είναι ένα ορατό ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα προσωπικής αντιπάθειας, να σου το πω. Δηλαδή, πολύ μεγάλη ψυχικής και πολιτικής απόστασης. Δηλαδή, Αλέξη Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης αποκλείεται να συνεργαστούν. Αυτό το λένε όλοι όσοι τους έχουν δει μαζί στα αεροπλάνα, ας πούμε, πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες. Είναι πάρα πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον. Όχι τόσο ιδεολογικά, ξαναλέω, όσο ιδιοσυγκρασιακά, και δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, να το πω απλά. Μετά τις εκλογές και μετά από ενδεχόμενη εκλογική αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, εφόσον δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, ενδεχομένως πολλά ενδεχόμενα θα ανοίξουν τότε και θα πυροδοτηθούν διεργασίες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, πριν από τις εκλογές, όχι, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο εκλογική σύμπορας.
0: Αγγελή, τι να σε ρωτήσω. Από την εμπειρία που έχεις, μας έλεγες νωρίτερα ότι οι παρουσίες Τσίπρα και Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ επισκιάστηκαν από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και από όλο αυτό το χαμό που ακολούθησε μετά.
1: Οπότε έπαψε να υπάρχει ΔΕΘ.
0: Έπαψε να υπάρχει γενικά πολύ μεγάλο κομμάτι της υπόλοιπης επικαιρότητας εκείνο το διάστημα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, επειδή ακριβώς είχε τέτοια επίδραση στον κόσμο, σε επόμενες δημοσκοπήσεις νομίζεις ότι όλο αυτό που συμβαίνει, για παράδειγμα με το αν υπάρχει έλεγχος ή δεν υπάρχει έλεγχος σε ιατρία ή μη νόμιμα ή παράνομα ή όλο αυτό που έγινε με αφορμή, αποκαλύφθηκε με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, νομίζεις ότι είναι πράγματα που τελικά δείχνουν, μπορεί να ανεβοκατεβάσουν λιγάκι, ας πούμε, τα ποσοστά?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Με την έννοια ότι αυτή η φοβερή κατάσταση που αποκαλύπτεται στον χώρο του εμπορίου υγείας προϋπήρχε της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, δεν είναι κάτι που δεν υπήρχε και δημιουργήθηκε τώρα και το ξέρουν όλοι αυτό. Εδώ και 15 χρόνια λειτουργούσε και με ένα ιατρείο του Καρνεάδου και πάρα πολλά άλλα. Οπότε για τον κόσμο δημιουργείται μία αηδία, μία φοβικότητα και μία απελπισία, αν θέλεις, ότι τι είναι αυτό που μας συμβαίνει, ας πούμε, δηλαδή που μπορεί να βρεθούμε.
0: Και ότι κανείς δεν ελέγχει.
1: Σε μία χώρα με πολύ υψηλή ιδιωτική δαπάνη υγείας, έτσι, εξάλλου, που κανείς δεν ελέγχει. και εκεί και στον χώρο της υγείας. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα το κρατήσει η κυβέρνηση, ειδικά.
0: Μάλιστα. Έτσι, ήταν μια πρώτη. Πιάσαμε ένα σημείο εκκίνησης τέλος πάντων της προεκλογικής σεζόν τώρα, νομίζω.
1: Άλλωστε, Τζούλη, ναι, να σου πω κάτι. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι και ο συλλογικός Ερήνης για το Μαζονάκη, δεν νομίζω ότι είχε να κάνει μόνο με τον τρόπο που πέθανε.
0: Όχι, όχι.
1: Συνταρακτικός.
0: Προφανέστατα. Ναι,
1: έχει να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα, ναι, ναι, που έχουν να κάνουν με την προσωπικό του το κλικό.
0: Όχι, εγώ λέω με τις αποκαλύψεις που γίνονται για το μη έλεγχο.
1: Ναι, οι αποκαλύψεις μου για τον έλεγχο.
0: Και τα ονόματα που ακούγονται, ας πούμε.
1: Που είναι και πολιτικά. Και ακόμα πιο σοκαριστικό είναι ότι τίποτα δεν μας εκπλήττει κιόλας.
0: Αυτό γιατί επίσης
1: είναι μια κατάσταση ανομίας και η οποία επικρατεί γενικά στη χώρα σε πάρα πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Φυσικά η υγεία είναι κάτι πολύ πιο ευαίσθητο που αγγίζει τον καθένα που έχει ανάγκη από φροντίδα, mm-hmm, και από υπηρεσίες υγείας. Αλλά όμως νομίζω ότι είναι τόσο διαχρονικό, έχει τόσο βαθιές ρίζες αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να το χρεωθεί η κυβέρνηση. Και να σου πω και κάτι, Ζούλη. Mm-hmm. Τώρα έβλεπα την Παρασκευή ότι βγήκε στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του ψυχολόγου και του ψυχοθεραπευτή.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εκεί, και αυτό να το κάνεις ρεπορτάζ κάποια στιγμή, είναι ένα άλλο χάος απίστευτο.
0: Ισχύει.
1: Τι είναι ψυχολόγος, ισχύει, τι είναι συμβουλευτής της υγείας, τι είναι life coach, mm-hmm, τι είναι ό,τι να είναι. Και προφανώς προσπαθούν να προλάβουν να σκάσει ένα άλλο σκάνδαλο, mm-hmm, εκεί. Γιατί εκεί μπορεί να μην πεθαίνει κάποιος ο θέος, γιατί δεν είναι βιολογική ή ιατρική, αλλά μπορεί να συμβούν άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Και προσπαθούν να το προλάβουν. Οπότε θέλω να πω ότι και αυτό το χάος που υπάρχει στον χώρο της ψυχικής υγείας και αυτό προϋπήρχε. Δεν είναι και πράγματα αυτά, δηλαδή, από τα βλέπουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον κακό νεοφιλελευθερισμό. Αυτά
0: ήταν,
1: έτσι ζούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Δυστυχώς.
1: Χρόνια τώρα.
0: Δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ, Αγγελική Σπάνου. Εγώ. Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
8: Παραπολύ.

Σε λίγα λεπτά θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου και η οικογένειά της έτσι σε μια συμβολική επιλογή για να τιμηθεί η μνήμη της με την, στον τομέα της ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών. Ζητάει αντί Στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρές στο κέντρο Διοτήμων. Ήταν οι κυριακάτικες τυχομηθείες μας από τις 9 το πρωί. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 9 το πρωί. Το Σάββατο είναι το ραντεβού μας, εκτός απρόπτου πάντα. Σε λίγη ώρα, μετά το δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέο, ο Γιώργος Λαμπύρης και αερολογίες. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Κλείνουμε με τη Γιώτα Νέγκα και σε λάθος μάτια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτό.
3: 2000 FM.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα, ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα, φέρτο.
12: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
8: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει
0: προτινόμενα συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
19: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
18: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
20: 2000 FM.
21: Γυναικών, κυρία Πιπηλή, σας καλημερίζω, ελπίζω να είστε καλά.
22: Είμαι πολύ καλά, γεια σας κύριε Λαμπερή, χαίρομαι που σας ακούω.
21: Και εγώ το ίδιο, και εγώ το ίδιο, ευχαριστώ που δεχτήκατε να είστε στην εκπομπή και να πούμε κάποια πράγματα, γιατί αυτό που έβλεπα κάτω από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από διάφορους ανθρώπους ήταν, έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα, η πρώην γυναίκα του Ανδρέα και χίλια δυο άλλα τώρα, τα οποία δεν θέλω να τα μεταφέρω. Πάντως μία αρκετά αρνητική εικόνα, αλλά υπάρχει και μία εικόνα που δεν την ξέρει ο πολύς ο κόσμος, και μάλιστα εκτός του, του κομματιού που είχε να κάνει με τη φεμινιστική δράση της, είχε και μία πολύ σημαντική, ένα σημαντικό ρόλο ως προς την απελευθέρωση και τη φυγή του Ανδρέα Παπανδρέου από την Ελλάδα, έτσι, στα χρόνια της Χούντας.
22: Αναμφισβήτητα είναι αυτό που λέμε ο νεκρός δεν δικαίωται, και στην περίπτωση Μαργαρίτας Παπανδρέου αξίζει να μάθει η σύγχρονη ελληνική κοινωνία, πόσο μάλλον οι σύγχρονες γυναίκες, πόσα πολλά οφείλουν σε αυτή την προσωπικότητα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου είναι η αναμορφώτρια, όχι το Πασόκ, προσέξτε, όχι το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου είναι η αναμορφώτρια του οικογενειακού δικαίου στην Ελλάδα, που έως τη δική της δράση από κοινού με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος που είχε δημιουργήσει μαζί με άλλες πολύ δυναμικές στα θέματα των γυναικείων δικαιωμάτων γυναίκες, ήταν η χώρα μας ολίγων από Ιράν. Ολίγων, όχι πάρα πολύ Ιράν, καταλαβαίνετε τι εννοώ,
21: ναι,
22: ως προς τα δικαιώματα της γυναίκας. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εγώ ήμουν πάρα πολύ νεαρή, αλλά είχα την τύχη να εκπαιδευτώ στο γυναικείο κίνημα, επειδή ήμουνα στο γυναικείο τότε πολύ προοδευτικό περιοδικό, το Πάνθεον. Ακόμα και από την περίοδο των τελευταίων χρόνων της Χούντας, εμείς στοχεύαμε στα δικαιώματα της γυναίκας, που ήταν κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό και πολύ δύσκολο, γιατί είχαν και οι γυναίκες λουγηθεί σε πατριαρχική κοινωνία και στην αρχή μας αντιμετώπιζαν ως γραφικές. Πόσο μάλλον εμένα που ήμουν ένα πολύ δραστήριο
21: κορίτσι. Τι είπατε τώρα για το Πάνθεο, ναι, του Θεοφανίδη.
22: Μπράβο, ιστορικό περιοδικό.
21: Το θυμάμαι στο σπίτι μου, η μητέρα μου το είχε συνέχεια. Ήταν μέσα στο σπίτι. Πάνθεον γυναίκα.
22: Ναι, ναι, ναι. Το Πάνθεον ήταν πιο προοδευτικό, φεμινιστικό σε σχέση με τη γυναίκα. Να σκεφτείτε ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου το έλεγε. Ότι το Πάνθεον είναι το φεμινιστικό περιοδικό στην Ελλάδα και το στήριζε. Γι' αυτό και την πρώτη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ως πρώτη κυρία της χώρας, μία εβδομάδα μετά τη νίκη του Πασόκ, ανέβηκα εγώ στο Καστρί. Όπου οι φωτογραφίες που έχω από την πολυσέλιδη συνέντευξη, αν δείτε, στο αρχείο μου δηλαδή, το θυμήθηκα, ήταν γεμάτες ακόμα από τα καλάθια και τα λουλούδια και τα κρασιά για τη νίκη του Πασόκ. Λοιπόν, η Μαργαρίτα.
21: Η φωτογραφία που ανεβάσατε στα προφίλ σας.
22: Είναι από τον κήπο σας στο Καστρί.
21: Ναι.
22: Εκείνη την πρώτη εβδομάδα μετά τις εκλογές του Οκτώβρη στο Καστρί. Αμέσως μετά, μία εβδομάδα.
21: Άρα μιλάμε για 81, έτσι.
22: Ακριβώς, μία εβδομάδα μετά την νίκη του Πασόκ στο ιστορικό σπίτι, την οικία που λεγόταν Γαλήνη, στο Καστρί που ήταν ιδιοκτησία του Γεωργίου Παπανδρέου. Λοιπόν, να σας τα πω επιγραμματικά πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση της Μαργαρίτας. Εγώ τα ζούσα και ως δημοσιογράφος. Οι περισσότεροι άντρες της κυβέρνησης, συντριπτική πλειοψηφία βέβαια τότε της Βουλής, ήταν ανδροκρατούμενοι, λογικό τότε. Δεν τους πολύ άρεσε η δράση της Μαργαρίτας. Δηλαδή όταν ακούγανε ότι η Μαργαρίτα πίεζε την κυβέρνηση να καταργηθεί η Πρίκα, καταλαβαίνετε ότι οι άντρες που στόχευαν πολύ στην Πρίκα της γυναίκας που ήταν υποχρεωτική, δείτε το, είστε πιο νέος στην ηλικία, ήταν υποχρεωτική η Πρίκα και βγαίνανε μετά διαζύγια γιατί οι σύζυγοι κατηγορούσαν τις συζύγους και τον μπαμπά των συζύγων.
21: Ότι δεν δώσανε Πρίκα.
22: Μπράβο.
21: Ναι, ναι.
22: Αλλάζει λοιπόν αυτό.
21: Το 82.
22: Ναι, φεύγει η Πρίκα. Πάμε σε ένα θέμα, θα γελάσετε τώρα. Εγώ παντρεύτηκα το 1978, όπου όταν παντρεύτηκα μας κόβανε την ταυτότητα. Ένα αυτή της κόβανε, της ταυτότητας, της πλαστικοποιημένης.
21: Ναι.
22: Για να μας υποχρεώσουν. Δεν ίσχυε δηλαδή η ταυτότητά μου ως φωτεινή πιπηλή του Ανδρέα. Έπρεπε να γίνω φωτεινή πιπηλή του συζύγου.
21: Ναι.
22: Γι' αυτό υπήρχε το σύνθημα «Δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του ανδρός μου», το κύριο σύνθημά μας, «Είμαι ο αυτός μου».
21: Για να σας υποχρεώνουν ουσιαστικά να αλλάξετε την ταυτότητα με το όνομα του συζύγου.
22: Ναι, γιατί δεν την αναγνώριζαν την ταυτότητα, ήταν άκυρη ταυτότητα. Για να φύγουμε στο εξωτερικό έπρεπε υποχρεωτικά καλωτό με διαβατήριο. Δεν μπορούσα να πάω εγώ σε αρχές δημόσιες με την κομμένη ταυτότητα. Εγώ λοιπόν το πήρα πάρα πολύ βαρέως αυτό το θέμα. Και τι πέτυχα, κύριε Λαμπύρη, επειδή ήμουν πολύ αναγνωρίσιμη από πολύ νεαρή λόγω τηλεόρασης και δημοσιογραφίας. Επί 10 χρόνια ήμουνα παντρεμένη, αλλά δεν μου ζητούσε καμία δημόσια αρχή, τότε ήταν και λίγο χαλαρά όπως καταλαβαίνετε τα
21: πράγματα. Την ταυτότητά σας.
22: Ταυτότητα. Οπότε εγώ όταν βγήκε ο νόμος και πάση περιπτώσει όταν έπρεπε να χωρίσω, πήγα αναγκαστικά και άλλαξα ταυτότητα, αλλά πάντα με το όνομά μου. Δεν μπορεί να το καταλάβει η σύγχρονη κοινωνία πόσο δεσμευτικό και προσβλητικό ήταν να φεύγεις από τον μπαμπά σου και να πηγαίνεις στο σύζυγό σου σαν σκλάβα, σε εισαγωγικά. Προχωράμε. Η άμβλωση ήταν απαγορευμένη και για τη γυναίκα και για το γιατρό. Και όλες οι αμβλώσεις γίνονταν κάτω από συνθήκες πολλές φορές θανατηφόρες, κύριε Λαμπύρη. Πηγαίναμε σε κάτι γιατρούς, τα ιατρία τους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τώρα, χάρη στη Μαργαρίτα.
21: Ούτε καν σε χειρουργείο, έτσι φαντάζομαι.
22: Πού να πας επίσημο σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπορούσες να πας αφού απαγορευόταν η άμβλωση. Είναι πράγματα που είναι τελείως Ιράν.
21: Και σήμερα, τα θεωρούμε αυτονόητα πια, έτσι.
22: Ναι.
21: Μετά από 40 κάτι χρόνια, 45
22: ναι,
21: περίπου.
22: Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ήταν ότι υπήρχε καθαρά πατριαρχική αντίληψη. Δηλαδή το παιδί, τα παιδιά ανήκαν αποκλειστικά στον πατέρα. Την έννοια γονική μέρημνα την έφερε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, το γονική μέρημνα. Πάμε στο γελίο θέαμα της διαπόμπευσης με την ηχεία. Το έχετε ακούσει?
21: Το έχω ακούσει, αλλά επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον θα σας ζητήσω να μην ξεκινήσετε, για να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και να το πιάσουμε από την αρχή. Αμέσως μετά.
22: Είχε μεγάλη πλάκα.
21: Κυρίες και κύριοι, Φωτεινή Πιπηλή, την ακούτε. Συζητάμε για το έργο της Μαργαρίτας Παπανδρέου σε σχέση με το ρόλο και την υπόσταση της γυναίκας στην Ελλάδα από το 81 και μετά, και μια σειρά κινήσεων που έγιναν σε πολύ δραστικό επίπεδο για να αλλάξουν πράγματα, που συνέτειναν τότε στην ιρανοποίηση της Ελλάδας. Θα πούμε λοιπόν και για τη Μιχεία αμέσως μετά το διάλειμμα, ενώ τώρα βρίσκεται, σας θυμίζω, σε εξέλιξη πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
23: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
23: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
23: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Παραπολιτικά 90,1. Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
25: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
26: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
27: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
28: Ποιος καλέ?
27: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
28: Και σε παίρνει αυτή?
27: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
28: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
29: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
30: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
31: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
32: Διζυγλικινικό.
31: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
32: Natural Factors.
31: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
33: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
34: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
35: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
36: Παραπολιτικά.

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι. Συζητάμε για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Συζητάμε για τη δράση της που είχε να κάνει με τη γυναίκα, με πολλές και διαφορετικές πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από την αρχή της δεκαετίας του 80 και για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που ακολούθησε. Συζητάμε για το θέμα αυτό με την Φωτεινή Πιπηλή, πολιτικό, δημοσιογράφο και πολλά άλλα πράγματα, αλλά και μια γυναίκα η οποία είχε ρόλο και αυτή ως ακτιβίστρια, εάν μπορώ να την αποκαλέσω έτσι, στο κομμάτι που σχετίζεται με τη γυναίκα στην Ελλάδα. Κυρία Πιπηλή, πριν κάνουμε διαφημίσεις, πριν πάμε σε διαφημίσεις, συζητήσαμε, ανοίξαμε για δευτερόλεπτα το θέμα της Μυχείας.
1: Η Μυχεία. Η Μυχεία έχει αποτυπωθεί σε μαυρόασπρες ταινίες της Φίνος Φιλμ. Τις έχουν δει και οι σύγχρονες γενιές, όπου οι μυχοί συλλαμβάνονταν, τους τυλίγαν με σεντόνια, γιατί συλλαμβάνονταν, καταλαβαίνετε, η κατακλίση.
0: Ναι, επαυτοφόρο.
1: Μπράβο, τους φυδαίνανε με σεντόνια, αν είναι δυνατόν, και τους σέρνανε στα αστυνομικά τμήματα.
0: Διαπόμπευση.
1: Πλήρης. Καταστροφή. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, γιατί το ξεχνάμε, καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος,
0: ναι,
1: που τώρα ακολουθείται από πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που μετά ακολουθεί το εθνικό και κάνει και θρησκευτικό γάμο, αν θέλει. Πάντως, τότε δεν υπήρχε υποχρεωτικά, έπρεπε να πας για να πάρεις την ευλογία της Εκκλησίας. Καταργήθηκε και αυτό. Και το συνενετικό διαζύγιο επίσης καθιερώθηκε. Να σας δώσω και μία διάσταση.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι τότε το διαζύγιο, όταν έβγαινε, ήταν μόνο κατόπιν συνένεση του συζυγού?
1: Όχι, πήγαινε στα δικαστήρια, σφουρνώσουνα. Ακόμα και αν είχε συμφωνήσει, όπως εμένα, το δικό μου διαζύγιο, έγινε συνενετικό. Δεν είχαμε να μοιράσουμε κάτι.
0: Στην ουσία του, λοιπόν, ήταν συνενετικό, αλλά έπρεπε να συρθείτε στις δικαστικές αίθουσες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Να σας πω εγώ, όταν έκανα το συνενετικό διαζύγιο, κύριε, το εξής. Επειδή έπρεπε να βρεις και μια δικαιολογία, ρε παιδί μου, ο σύζυγός μου είχε πει ότι δεν του σιδέρωνα καλά τα πουκάμισα. Έπρεπε να βρεις μια δικαιολογία, γιατί χωρίζεις. Ναι. Εμείς δεν είχαμε παιδιά, βέβαια, οπότε δεν είχαμε.
0: Το είχε πει όντως?
1: Όχι, αλλά έπρεπε να βρω μια δικαιολογία και ότι δεν του σιδέρωνα καλά τα πουκάμισα και ότι πήγαινα πολλά μακρινά ταξίδια στην Ασία και την Αφρική και καθόμουν 2 μήνες. Και εγώ είχα πει, δεν θυμάμαι τώρα εγώ τι είχα πει. Εν πάση περιπτώσει, το συνενετικό διαζύγιο, ο πολιτικός γάμος, η νομιμοποίηση των αυλώσεων. Θα σας πάω τώρα και σε μία περίπτωση για την οποία την είχαν λιδωρήσει τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, αλλά...
0: Ούσα δημοσιογράφος όμως, με την ιδιότητά σας ως δημοσιογράφος την είχατε λιδωρήσει.
1: Όχι εγώ.
0: Α, την είχαν λιδωρήσει.
1: Την είχαν λιδωρήσει.
0: Α, νόμιζα εσείς. Δεν άκουσα το...
1: Ωραία. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα, ότι τόσα χρόνια στο γυναικείο κίνημα έχω και τεράστια εμπειρία και στοιχεία. Λοιπόν, η συνήθις διαδικασία για να διαλυθεί ένας γάμος είναι ότι παίρνουμε μία κοπέλα, γυρίστε τώρα 45-50 και 60 χρόνια πίσω, παίρνουμε μία κοπέλα, παίρνουμε και διαχειριζόμαστε και την πρίκα που ίσχυε μέχρι το 82 και 83, και μετά αυτή κάνει παιδιά, είναι νοικοκυρά στο επάγγελμα που το έγραφε στην ταυτότητα. Η γυναίκα έλεγε επάγγελμα οικιακά, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Θεωρείται επαγγελματική ιδιότητα, δηλαδή.
1: Ναι, προσέξτε, στην ταυτότητα έλεγε επάγγελμα οικιακά. Όταν όμως ο σύζυγος έβρισκε την ξανθιά Μπουμπού, καλή ώρα, Ανδρέας Παπανδρέου, τη Δήμητρα Γιάννη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μία γυναίκα που του μεγάλωσε 4 παιδιά, γιατί ήταν πολύ τεκνή η Μαργαρίτα.
0: Έτσι είναι.
1: 4 παιδιά.
0: Γιώργος, Νίκος, Σοφία και Αντρίκος. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Τα 4 παιδιά που έκανε με τον Ανδρέα.
1: Αυτή λοιπόν η γυναίκα στην ηλικία των 65 ετών, κύριε Λαμπύρη, πετάχτηκε όσον αφορά στα δικαιώματά της στα σκουπίδια, χωρίς επάγγελμα, και χωρίς δράση του συζύγου για να μπορεί να ζει. Για μπείτε στη θέση χιλιάδων γυναικών εκείνη την περίοδο. Ναι. Και την είχαν λιδωρήσει επειδή έγινε νομοθετική ρύθμιση και μοιράστηκε η σύνταξη του Πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου μετά το θάνατό του. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι και οι πρώην σύζυγοι υπ' αυτές τις συνθήκες έχουν δικαιώματα, κύριε Λαμπύρη. Δεν πετάς μια γυναίκα στα σκουπίδια επειδή σου γυάλισε η ξανθή μπουμπού. Το καταλαβαίνετε? Και για να καταλήξω να σας πω και κάτι που θα το...
0: Θα παρέμβει η κυρία Λιάνη,
1: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω τις αλήθειες όπως το συνηθίζω. Θα σας πω να καταλάβετε τη δύναμη. Κοιτάξτε, η επιτυχία της Μαργαρίτας ήταν ότι είχε μεγάλη πρόσβαση λόγω χαρακτήρα και όλα και λόγω της δύναμης του σύζυγου στην εξουσία.
0: Ναι. Εντάξει, εάν δεν ήταν και σύζυγος του Ανδρέα, πιθανώς κάποιες από αυτές τις αλλαγές να μην είχαν περάσει και ποτέ. Και ίσως οι περισσότερες.
1: Θα είχαν περάσει πολύ αργότερα, ναι. Γιατί κοιτάξτε, την ίδια περίοδο, γιατί εμένα με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου πολιτικά με χωρίζει χαός που λέγεται Πασόκ.
0: Ναι.
1: Δεν τα λέμε και αυτά. Δεν υπήρχαν όμως στο γυναικείο κίνημα τέτοιου είδους διαχωρισμοί κομματικοί. Γι' αυτό και πέτυχε το γυναικείο κίνημα. Γιατί μαζί με τη Μαργαρίτα ήταν η Βιργινία Τσουδερού, ναι, ναι. Και αυτή η Γερία, η Ρένα, η Λάμψα, η Μαραγκοπούλου, η Αείμνηστη. Δηλαδή υπήρχαν γυναικείες προσωπικότητες από όλους τους πολιτικούς χώρους που συνέτειναν και βοηθούσαν και από τα κόμματα, τους κομματικούς χώρους τους δικούς τους, για να περάσει πιο εύκολα όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, για να καταλήξω, θα σας πω και κάτι που δεν είχε τέτοια δύναμη η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που λογόκρινε εκπομπή ολόκληρη στην κρατική τηλεόραση και είχε γίνει της Μουρλής τότε. Η ΕΡΤ είχε προβάλει ένα ντοκιμαντέρ δημοσιογραφικό του Γιάννη Μητσόπουλου τότε για τα καμάκια της Ρόδου. Θυμάσαι, ήταν περίοδος που πλακώναν οι Σουηδέζες και οι Δανές, οι Σκανδιναβές, ναι, ναι. Να βρούνε αρενοπούς, ελληναράδες, ψαράδες, δεν ξέρω εγώ, αγρότες κλπ. Όπου είχε γίνει μία έρευνα επ' αυτού. Και την πήρε η Μαργαρίτα τη διοίκηση της ΕΡΤ, εντάξει δεν ήταν και αντικειμενική έτσι κι αλλιώς η διοίκηση της ΕΡΤ, και κόπηκε στον αέρα, έπεσε μαύρο, μαύρο, και διεκόπη στον αέρα. Αυτό μπορείτε να ανατρέξετε, πρέπει στο Google να υπάρχει στο ψακτήρι.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, καλή της ώρα, το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι? Ότι τελικά υπέφερε μετά το διαζύγιο και τον τρόπο που χώρισε η Μαργαρίτα.
0: Να πούμε εδώ, μιας και το αναφέρετε, ότι μετά τον ερχομό της και

0: και ως γυναίκα, έτσι, να την πετάξει στα σκουπίδια για την Μπουμπού την Ξανθιά ο Ανδρέας. Αλλά βλέπετε ότι στις δυναμικές γυναίκες, αυτό είναι το μότο μου ακόμα, λέω στις νεαρές κοπέλες, προσέξτε στη ζωή σας πρώτα να πατάτε στα δικά σας πόδια, γιατί μία μέρα θα έρθει η καινούργια Ξανθιά Μπουμπού και αν δεν πατάτε στα δικά σας πόδια θα καταστραφείτε. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έμεινε για το έργο της και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη της δικαίωση, κύριε Λαπηρή.
1: Κυρία Πιπηλή, εγώ θέλω πάντα να διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών, ακόμα και όταν αυτά είναι αρνητικά και υβριστικά. Μου γράφει εδώ ένας ακροατής και τον ευχαριστώ που είναι έτσι ευγενής. Γεια σου, Λαμπύρη Καραμπουζουκλή, που έβγαλες, λέει, την Μπεκρού να σου πει ότι είσαι ηλίθιος.
0: Λοιπόν,
1: και ότι δέχεσαι αδιαμαρτύρητα
0: Μπεκρού,
1: ότι είναι πρόεδρος, λέει, να σκοτώνεις το έμβριο σε άβλωση, λέει αυτός ο πολιτισμένος άνθρωπος. Μάλλον θα ήθελε να γυρίσουμε
0: λοιπόν,
1: στη δεκαετία.
0: Πρώτη
1: δεκαετία του 80, ο κύριος Ζωγράφος Ιωάννης, λέει το ακροατής.
0: Να του πω εγώ.
1: Όπως και να έχει, τον ευχαριστώ για το μήνυμα.
0: Εγώ απλώς θα το απαντήσω ότι όταν είσαι σαν τον Κασιδιάρη.
2: 2000 FM. 2000 FM.
0: Ξεκίνησα από τον Κασιδιάρη, ο οποίος με μισούσε γιατί ήμουνα η πρώτη εχθρά της Χρυσής Αυγής ως βουλευτής. Πέρασα τον παθό μου τον τάραχο από τη Χρυσή Αυγή με επιθέσεις στο σπίτι μου και προσωπικές.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά οφείλονται σε ένα χιουμοριστικό που είχε βγάλει το ράδιο Αρβίλα, όπου εγώ σε μία συνεδρίαση βαριόμουνα, μία επιτροπή της Βουλής, είχαν κάνει ένα χαριτωμένο μοντάζ, δεν το είχαν κάνει επίτηδες οι άνθρωποι, όπου φαινόμουν ότι νίσταζα, η αλήθεια είναι και νίσταζα και βαριόμουνα. Αλλά ήταν και μία η ώρα το μεσημέρι η επιτροπή, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Καλοκαίρι κιόλας.
0: Όχι, δεν ήταν καλοκαίρι, αλλά έχω κάνει τόσα πολλά στη ζωή μου με τόσες διακρίσεις, που αν το είχα το κουσούρι, θα το είχαν βρει κι άλλη φορά.
1: Και να διαβάσω και κάτι άλλο, η Βίβιαν Μπενέκου, νομίζω υπήρξε και μαθήτριά σας, ίσως.
0: Ναι.
1: Μου γράφει: αυτά άλλαξε η Μαργαρίτα και το γυναικείο κίνημα. Μπράβο στη Φωτεινή μου. Αν και είμαι Ξανθιά, αλλά όχι Μπουμπού.
0: Είναι πετυχημένη γιατί πατάει στα πόδια της. Καταλάβατε, υπάρχουν και ξανθιές μπουμπούδες που πετυχαίνουν επαγγελματικά και μετά ό,τι τους συμβεί με τον κόμενο ή τον σύζυγο, πατάνε στα πόδια, δεν πέφτουν στα πατώματα.
1: Και μου στείλε και ο πατέρας μου τώρα, εντάξει, δεν ήθελα να το διαβάσω για λόγους οικογενειοκρατίας, ότι είναι το ωραιότερο, λέει, ρεπορτάζ, αλλά δεν είναι αντικειμενικός η κουβέντα που κάνουμε για την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τα διαβάζουμε όλα ωστόσο.
0: Εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλουν οι ακροατές να ακούνε την αλήθεια, λυπάμαι, κύριε Λαμπύρη, η αλήθεια είναι νόμος πια. Είναι ο νόμος που ακούμε ακόμα στην εποχή μας, υπακούμε μάλλον.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ για όλα εύχομαι μια ωραία Κυριακή και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ για την προθυμία σας, γιατί σας πήρα μια δύσκολη ώρα, σχετικά βραδινή, και σας ζήτησα να βγείτε να πούμε κάποια πράγματα. Και ευχαριστώ που δεχτήκατε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μου, σας χαιρετώ.
0: Γεια σας,
1: κυρία Πιπηλή.
0: Γεια σας.

Σε ένα εξπρές, Βίκη Μοσχολιού, από το δίσκο «Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Σπανό». Μουσική Γιάννη Σπανού προφανώς, και βγήκε το 1977 το συγκεκριμένο τραγούδι. Η Βίβιαν έχει ξαναστείλει μήνυμα και λέει: «Σας αγαπώ και τους δύο, τη Φωτεινή», εννοεί την Πιπηλή, «τη Φωτεινή μου την αποκαλεί, και εσάς», εμένα εννοεί. Να είσαι καλά βρε Βίβιαν, συνεχίζουμε, προχωράμε και όπως είπαμε προσπαθούμε να αφήνουμε την τοξικότητα και το μίσος μακριά, αλλά αυτό πάντα θα υπάρχει. Εμείς παρουσιάζουμε όλες τις απόψεις, το ξαναλέω, όλες τις απόψεις, εκτός εκείνων οι οποίες είναι προσβλητικές για τον άνθρωπο, για την προσωπικότητά του και για τη δημοκρατία.

0: David Bowie και Cat People. Και κάπως έτσι, με τον ήχο του Bowie, ή Bowie όπως επιθυμεί κάποιος να τον προφέρει. Θα πάμε λοιπόν να αλλάξουμε διαδρομή και να αλλάξουμε θέμα και να αλλάξουμε ύφος και καλεσμένο. Θα καλημερίσω τον Ιάκωβο Απέργη. Είναι ένας άνθρωπος που τον γνώρισα πριν από μερικά χρόνια, όταν ήμουν σε μια άλλη επαγγελματική στέγη. Τότε ήμουν στο Μέγκα, αρκετά χρόνια πριν, και είχαμε κάνει μια συνέντευξη. Γιατί ο Ιάκωβος έχει αλλάξει με τον τρόπο του το διατροφικό πρόγραμμα των ασθενών στο Τζάνιο νοσοκομείο. Ο Ιάκωβος αποφάσισε ότι ήθελε, και το πέτυχε με τον καιρό, να αλλάξει το μενού και να μην είναι αυτό το μπλάστρι, αυτός ο στόκος, τέλος πάντων, νοσοκομιακό, στο ανάλατο το φαγητό, το άγευστο που ίσως έχουμε στο μυαλό μας, βάζοντας συνταγές στην καθημερινή διατροφή των ασθενών, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν δημιουργικές. Και είναι δημιουργικές. Ιάκωβε, σε καλημερίζω, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς είσαι, να μιλάμε στον ενικό?
1: Ναι, έχουμε
0: έχουμε ξαναμιλήσει άλλωστε πριν από αρκετά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε, διότι η διαδρομή σου και το έργο σου δεν έχει σταματήσει μόνο στο Τζάνιο, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω να το πούμε, αλλά υπάρχουν προσκλήσεις και από άλλα νοσοκομεία και από άλλους φορείς στο κομμάτι αυτό, για να αποκτήσουν, αν θέλεις, και μία τεχνογνωσία ή και για να ανοίξουν λίγο τους ορίζοντές τους στο κομμάτι του φαγητού, ειδικά του νοσοκομιακού φαγητού, που θεωρείται κάτι εν γέννη άγευστο και όχι ελκυστικό.
1: Ναι, από την εποχή και τότε που μιλήσαμε και μιλάγα γενικά, το έχουν πήγα στα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, που υπήρχε πρόβλημα στα παιδιά, γιατί τα παιδιά με αυτισμό θέλουν ένα συγκεκριμένο τρόπο να φάνε, και αυτό πολλές φορές έδινε το δικαίωμα να μην τρώνε καλά, γιατί σου λέει τώρα αλεσμένο και αυτά, πώς θα το φτιάξω. Βοήθησε πολύ και το βιβλίο μου, το οποίο έχω βγάλει ένα βιβλίο, το οποίο βγήκε πρώτο και δεύτερο στον κόσμο, και ειδικά δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία, που παίρνεις ένα κανονικό φαγητό, ένα παστίτσιο ας πούμε, και το αλέθεις και το ξαναστείνεις από την αρχή. Αλλά είναι όλο σε υγρή μορφή, δεν είναι σε στερεά μορφή. Δηλαδή κοιμάσαι ένα λεσμένο στα μακαρόνια, εκτός την μπεσαμέλ που έτσι τελειώς είναι. Άρχισα λοιπόν να μπαίνω στο κομμάτι να αποδείξω ότι όταν θέλεις μπορείς να βρίσκεις τρόπους, και ειδικά σε μια εποχή που η μαγειρική είναι πιο διαφημισμένη από οτιδήποτε στον κόσμο που υπάρχει.
0: Είχαν αρχίσει να μπαίνουν τότε στη ζωή μας τα περίφημα μαγειρικά τηλεπαιχνίδια?
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
0: Είχε ξεκινήσει, ας πούμε, το MasterChef. Άρα ο κόσμος είχε αρχίσει να ζυμώνεται με έναν τρόπο σε αυτή τη λογική.
1: Ο κόσμος ήταν πάντα. Καταρχήν ξεκινήσαμε με τον φοβερό τον κύριο Μαμαλάκη, που έβαλε το παγιδό.
0: Μπράβο.
1: Στο σπίτι.
0: Ναι, ο Μαμαλάκης ήταν σίγουρα.
1: Έχουμε
0: τότε,
1: δηλαδή, πολλά πράγματα. Ο Σέλιος ο Παλιάρος, ζαχαροπλαστική, ένας άνθρωπος που έβαλε τη ζαχαροπλαστική στο σπίτι μας που δεν υπήρχε. Απλά ήταν το άσχημο ότι ενώ υπάρχει το φαγητό, ενώ υπάρχει αυτό ότι είμαστε Έλληνες, είμαστε μεσογειακή διατροφή, σταμάταγε εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει, να ζει, να βασιλεύει και να ξεκινάει. Στο νοσοκομείο. Να είναι το συνοδευτικό του φαρμάκου, να είναι αυτό που πραγματικά υπάρχει στη ζωή μας για να μας κάνει καλό, όχι για να μας στείλει στο γιατρό. Να μας κάνει καλά για να μην χρειαστεί να πάμε στο γιατρό, η σωστή διατροφή.
0: Άλλωστε, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης, το φάρμακό σου, η τροφή σου, έτσι.
1: Μα είναι βασικό, και αυτό το αφήσαμε. Γιατί παρατήσαμε τη γη. Και όσο παρατάμε τη γη να μας δίνει να τρώμε, αρχίζει και το πρόβλημα. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουν σήμερα είναι κάποιοι ότι αυτά τα πολλά που τους φαίνεται να δώσουν για μια σωστή τροφή, το μέλι ας πούμε, θα είναι πολύ περισσότερο να θα χαλάσουν την υγεία τους και θα χρειαστεί μετά να πάνε σε ένα γιατρό να κάνουν θεραπείες. Πρέπει να καταλάβουν ότι ποτέ δεν έχουν πάει σε ένα γιατρό και δεν τους έχει δώσει μαζί με την φαρμακευτική αγωγή το τι θα τρώνε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να τρώμε καλά στα εστιατόρια, στην τηλεόραση, στις συνταγές να είναι φοβερές, και στο νοσοκομείο που άλλος νοσηλεύεται, ή τα παιδιά που κάποιοι γονείς θεωρήσαν ότι δεν τους είναι απαραίτητα στη ζωή τους, να τα βάζουμε σε ένα ίδρυμα και να τους παρέχουμε απλά ένα κρεβάτι και μία στέγη. Άρα δεν βραχήκανε ή δεν κρυώσανε, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν μας νοιάζει, τι θα καταλάβουνε. Δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς να το επιλέξουμε για τους άλλους αυτό το πράγμα.
0: Μα ένα καλό πιάτο φαγητό στο νοσοκομείο βελτιώνει. Δεν βελτιώνει βασικά μόνο στο νοσοκομείο. Συνολικά, όπου και αν βρισκόμαστε, βελτιώνει η ψυχολογία μας. Η ψυχολογία, ειδικά για έναν ασθενή, είναι το κύριο πράγμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει οτιδήποτε και ενδεχομένως να μπορέσει να ξεπεράσει και το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει βρισκόμενος στο νοσοκομείο.
1: Εγώ θα σας πω δύο παραδείγματα που ζούμε καθημερινά. Όταν να κάνουμε γενικές εκτάσεις αίματος και το βράδυ δεν τρώμε, μας πιάνει ένα πράγμα, θα τα φάμε όλα. Και το δεύτερο, όταν αρρωστήσουμε και μας πει θα φας δύο μέρες λαπά, κάνουμε λες και πεθάναμε. Ναι. Να σκέψου λοιπόν τον άλλον που δυστυχώς δεν είναι για μία-δύο μέρες. Και το είχα πει αυτό και το βιβλίο μου με τον καρκίνο της Γνάθου, που δεν ήξερα ότι υπάρχει καν κεφαλής και τραχύλι. Το μυαλό μου πήγαινε σε κάτι πιο διαφορετικό. Και μετά είδαμε αυτισμό όλα. Να θες να φας, να βλέπεις τον άλλον να τρώει και με την τόση τεχνογνωσία και τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, να μην μπορώ να κάτσω σε ένα τραπέζι του σπιτιού ή στο εστιατόριο και να το φάω έστω και αλεσμένο. Γιατί λέω το πιο απλό. Ένας τυφλός άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρει το στόλισμα. Τον ενδιαφέρει η γεύση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, και εμένα ο φίλος μου που πέθανε τον καρκίνο στην Γνάθο, πια έχει αποδεχτεί ότι ποτέ δεν θα πάρει την πίτσα να τη διπλώσει το κομμάτι και να τη φάει και να τρέψουν οι σάλτσες, αλλά ζήταγε το εξής. Θέλω να το καταπιώ, να το γευστώ έστω αυτή τη γεύση. Και πήγαμε και το κάναμε με τον μπίμερ και με τον μπλέντερ.
0: Άρα αλεσμένη, πίτσα αλεσμένη.
1: Ναι, πίτσα αλεσμένη, σουβλάκι. Γιατί είναι η γεύση.
0: Ναι.
1: Είναι η γεύση.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω, ξέρετε κάτι. Εγώ, ναι, με καλέσαν στο νοσοκομείο της Χίου να πάω να δούμε το μενού. Δεν θέλω να πω γιατί είμαι καλύτερος από τους συναδέλφους μου ή άλλους ανθρώπους. Θέλω να μεταδώσω δύο πράγματα. Την τρέλα και να πω αυτό που πολλές φορές λέμε, αυτός έχει κατάθλιψη, τώρα δεν είναι για τίποτα. Να σηκωθούμε λοιπόν από το κρεβάτι, να ξαναπιάσουμε τη ζωή στα χέρια μας. Γιατί από τη δική μας την όρεξη εξαρτιέται η διάθεση των ασθενών και των άλλων ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει? Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή στα νησιά και σε αυτή τη χώρα που λέμε Ελλάδα, κάθε νοσοκομείο θα έπρεπε να τρέφεται και να ζει από τα δικά του τοπικά προϊόντα και όχι να μπαίνει στη διαδικασία μεγάλων διαγωνισμών ανά την Ελλάδα και να παίρνει την καλύτερη ποιότητα. Γιατί πρέπει να γίνει και πρόγραμμα όπως πάνε και λένε θα έχουμε ένα ασθενή για ένα χρόνο και θα το κάνουμε αυτά τα εμβόλια να δούμε πώς θα την τράει. Να έχουμε ένα ασθενή που για 6 μήνες να τρώει μόνο τοπικά προϊόντα. Να δούμε πόσο καλό θα κάνει στην υγεία του. Αλλά θα τρώει καλά τοπικά προϊόντα και να τα βαφτίσουμε τοπικά ή να τα βαφτίσουμε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, κάνω μια παρένθεση. Ακούμε τον Ιάκωβο Απέργη, ο οποίος είναι σεφ στο Τζάνιο και άλλαξε με την παρέμβασή του το διατροφικό πρόγραμμα των ασθενών στο νοσοκομείο, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ενώ καλείται συχνά πυκνά από φορείς, από νοσοκομεία, για να μεταδώσει κυρίως την κουλτούρα, όχι για να πάει να μαγειρέψει ο ίδιος, έτσι, αλλά να μεταδώσει την κουλτούρα του πώς μπορούμε να αλλάξουμε το νοσοκομιακό μενού, το μενού ανθρώπων που έχουν ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις. Ως προς το διατροφικό τους πρόγραμμα, που μπορεί να είναι παιδιά με αυτισμό, μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν μια ασθενεία,
1: μπράβο,
0: που δεν μπορούν να μασήσουν ενδεχομένως, αλλά μπορούν να γευτούν παρόλα αυτά. Άρα μπορούμε να δώσουμε την τροφή με ένα διαφορετικό τρόπο για να απολαύσουν τη γεύση. Σας θυμίζω για μηνύματα στο 211-1080-880 και radio παπάκι παραπολιτικά, καθώς και στο live24. Διαβάζω επίσης και το μήνυμα εδώ από το live24.gr της Αθανασίας που λέει συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιάκωβε, άρα λοιπόν να πούμε λίγα από τα πράγματα, δηλαδή χειροπιαστά, τι έχεις βάλει σε επίπεδο συνταγών συγκεκριμένα πιάτα στο νοσοκομείο, ας πούμε για το Τζάνιο.
1: Θα σου πω το πιο απλό που γίνομαι γραφικός, αλλά ήταν ένα πράγμα που έκανε καλό και στην τσέπη του νοσοκομείου, γιατί φεύγανε λεφτά σε αυτό το προϊόν που δεν το τρώγανε, το ψάρι, το κατεψυγμένο την πέρκα κατά κύριο λόγο. Το έκανα ψαρομπίφτεκο. Το έκανα γιουβαλάκια ψαριού.
0: Ή και κροκέτες ενδεχομένως.
1: Το έκανα μακαρόνια με κιμά ψαριού.
0: Ναι, ναι.
1: Το έκανα σουζουκάκια, το έκανα κεφτεδάκια. Και το έκανα ακόμα, όπως λέτε, και για στα παιδιά, σαν κροκέτες. Ξέρετε κάτι, καταρχήν αποδεικνύεις ότι με ένα φτηνό προϊόν όπως είναι η πέρκα που έρχεται από το εξωτερικό, έβγαλες 7 συνταγές. Απέδειξε ότι πόσα λεφτά γλιτώνεις για να γυρίσουν στην κουζίνα. Ρεβίθια με σπανάκι.
0: Γιατί μεγάλο μέρος κιόλας μπορεί κάποιος να μην το καταναλώνει, κάποιοι ασθενείς να μην το έτρωγαν επειδή δεν τους άρεσε, έτσι.
1: Μα το καταρχήν του παριέσαι.
0: Πετάγονταν και ποσότητες ταυτόχρονα στο τέλος ημέρας.
1: Καταρχήν θες λιγότερη ποσότητα για να φτιάξεις κιμά από ό,τι θες να φτιάξεις κομμάτι. Άρα κερδίζει.
0: Φιλέτο, α πούμε, λέμε τώρα.
1: Γιατί μαζεύει έτσι κι αλλιώ αμερίδα. Ενώ στο πιφτέκι, ξέρουμε όλοι μα που φτιάχνουμε στο σπίτι μα, αυγατίζει το φαγητό. Τρώνε περισσότεροι. Μπορεί να μειώνουν κάτι. Μέσα στα πιφτέκια μου και αυτά βάλα κολοκύθι, σέλινο. Έφυγε το απλό να βάλουμε ένα κρεμμυδάκι, να βάλουμε λίγη ρίγανη, να το κάνουμε έτσι, δεν είναι αυτό. Αποδείξαμε ότι το αλάτι δεν είναι χ για όλους, είναι για κάποιους. Απλά τι λέγαμε, από το να κάθομαι να ξεχωρίζω ότι πρέπει να φάει ο καθένας, όλοι μαζί το ίδιο. Δεν είναι έτσι. Δεν μπαίνουμε όλοι στο ίδιο πρόβλημα του αλουνού. Σεβόμαστε το πρόβλημα που έχει κάποιος άνθρωπος που δεν το επέλεξε, αλλά δεν φταίει και κάποιος άλλος που μπήκε στο νοσοκομείο για κάτι λιγότερο. Και πρέπει να φάει καλά. Δεύτερον, δεν έχουμε το δικαίωμα να μην έρχονται, δηλαδή, κάνουμε ριζόγαλο, βάζουμε μαστίχα. Τώρα θα πάω και στοιχείο, βάζουμε μαστίχα. Δεν μπορεί να πάει να πα στην στοιχείο και να μην φας ένα ριζόγαλο με στο νοσοκομείο με μαστίχα, μια κρέμα. Δεν μπορεί να πα στην Καλαμάτα και να μην γευτείς πορτοκάλια ή ένα γλυκό. Γιατροί, γιατί ξεχνάμε και αυτούς, οι γιατροί. Οι γιατροί δίνουν τον αγώνα τους και δεν είναι αυτοί που ακούμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, με τα ιατρία ή στα νοσοκομεία, τα φακελάκια. Είναι παιδιά που δουλεύουν, επέλεξαν να γίνουν γιατροί. Αλλά δεν έχει κανείς το δικαίωμα τους υποχρεώνει να τρώνε απ' έξω. Όταν το φαγητό είτε δεν είναι αρκετό, είτε δεν είναι.
0: Είτε δεν είναι εύγευστο.
1: Πα, έχει τύχει πολλές φορές να μην έχουμε σαλάτα, συνοδευτικό, να γίνει έτσι. Όχι, είναι αυτά τα πράγματα να λυθούν. Πρέπει όταν κατεβαίνει κάποιος που δουλεύει και ειδικά που θέλουμε έναν άνθρωπο να είναι χαρούμενος, γιατί και το φαγητό σου χαλάει και τη διάθεση, να ανεβαίνει να κάνει την εφημερία του ή να κάνει το πέρασμα από τους ασθενείς. Να έχει φάει. Τι πιο ανθρώπινο το φαγητό είναι αξιοπρέπεια. Δεν το δίνουμε από ελεημοσύνη. Δεν το δίνουμε γιατί απλά είναι παροχή. Δεν λέει κάτι αυτό το πράγμα. Αν είναι να το παρέχουμε, έτσι να το δίνουμε ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, όσοι δεν μας αρέσει να είμαστε μαγείρες στα νοσοκομεία, δεν μας κρατάει κανείς. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη μαγείρων γενικά έξω, έτσι όπως έχουν γίνει τα μαγαζιά και ο τουρισμός. Απλά πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στο νοσοκομιακό φαγητό, είτε είναι σε catering που έχουν μπει σε πολλά νοσοκομεία. Είτε είναι μάγειρες που πληρώνουν το δημόσιο τομέα, θα πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατό και να τους στηρίξουν και να μας στηρίξουν όλους με πρώτες ύλες, όπως κάνουμε στο σπίτι μας.
0: Ιάκωβε, συγγνώμη που παρεμβαίνω, πόσα χρόνια είσαι στο τζάνιο μάγειρας?
1: Από το 2003.
0: Και γιατί δεν έχεις φύγει να πας, ας πούμε, να...
1: Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Και να πας ένα εστιατόριο ή να κάνεις κάτι άλλο.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν με έχει ανάγκη ούτε το εστιατόριο, ούτε το χωνάκι. Εγώ η δουλειά μου είναι προσλήφθηκα για μάγειρα. Έχασα τη μητέρα μου στο νοσοκομείο. Έχω πολλούς ανθρώπους που τους έχω χάσει τα νοσοκομεία. Δεν έχω καμία δουλειά. Όπως οι γιατροί έχουν ειδικότητες. Ας το δούμε διαφορετικά. Γιατί έχουν ειδικότητες. Γιατί να μην πει ένα γιατρό και να του πει ότι γιατί γίνεσαι αυτό, γιατί φέρνει το δημόσιο, να πα ένα άλλο. Όχι. Είμαι μάγειρας στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Με ενδιαφέρει το κομμάτι της υγείας. Το έχω προχωρήσει, θα το φτάσω μέχρι εκεί που πάει και ακόμα παραπάνω. Μέχρι να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι. Μου λένε πολλές φορές: εντάξει, δεν τη χάνουμε τη δουλειά μας. Άμα μας κλείσουν τα μαγειρία, το πολύ πολύ μας φάνε σε γραφείο. Όχι, δεν είμαι για γραφείο. Όχι, ότι είναι υποτιμητικό. Δεν είμαι ικανός για ένα γραφείο. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Θέλω να είμαι μάγειρας. Εάν τελειώσει λοιπόν αυτό και δεν μπορέσω να συνεχίσω είτε σε ένα ίδρυμα οτιδήποτε, θα παρατήσω τη μαγειρική. Το έχω δηλώσει και θα το λέω συνέχεια. Εμένα αυτό το πράγμα με ενδιαφέρει. Και χρωστάω. Δεν μου χρωστάει αυτό το συγκεκριμένο είδος. Εγώ όταν βραβεύτηκα στην Ευρώπη σαν Ευρωπαίος έφτανε, γιατί μέσα από το βιογραφικό που ψάξανε και ρωτήσανε και κάνανε, ήταν γιατί. Γιατί ασχολούμαι τόσα χρόνια και αφού έχουμε και μιλήσει και μαζί, θα παρατηρήσει ότι ακόμα και στο χαρακτήρα δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Δεν έχω γίνει κάποιο. Είμαι ό,τι ήμουνα. Το βάρος που έχω πάνω στις πλάτες μου θέλω να μεγαλώνει και να γίνομαι καλύτερος, να μαθαίνω. Δηλαδή, όταν σε καλεί κάποιος να χαίρεσαι, να λες πάω στοιχείο, τι πρόεδρο έχει χείος, πάω στην Καλαμάτα, τι έχει αυτό, τι μπορώ να κάνω καλύτερο, θα πάω στην Πορτογαλία να δω τι κάνει ένα νοσοκομείο στην Πορτογαλία. Τι κάνουν εκεί πέρα. Μπορεί να είναι χειρότεροι από εμάς που τεκτιάζουμε κάποιες φορές τους ξένους. Μπορεί να είναι καλύτεροι από εμάς. Άρα, είναι καλύτερο να πάρουμε κάτι από αυτούς. Το νοσοκομείο δεν είναι παιχνίδι. Η ασθένεια του αλλού του ανθρώπου που δεν το έχει επιλέξει δεν είναι παιχνίδι.
0: Ιάκωβε, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ειλικρινά το λέω και θέλω να πω ένα τελευταίο.
0: Για το μήνυμα και για την κουλτούρα που περνάς και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Σεβασμό στους ανθρώπους που δεν επέλεξαν η ζωή τους να είναι έτσι. Γιατί όταν φτάσουμε εμείς να είμαστε έτσι, τότε απαιτούμε όλα μας προσέξουν. Ενώ όταν το παθαίνουν οι άλλοι, λέμε ότι τούτη, γιατί να κάνουμε τώρα. Δεν είναι έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
0: Επίσης και εγώ για όλα. Πάμε κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

Τώρα, σε μια εποχή που συζητάμε για το πολύ ευαίσθητο θέμα που είναι αυτό της ενέργειας, έτσι, γιατί έρχεται και ένας βαρύς χειμώνας, όπως όλα δείχνουν. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει βήματα, φαίνεται, να κάνει στο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης, αλλά χρειάζονται και υποδομές, αποθήκευσης ενέργειας κατ' επέκταση. Και έβλεπα έτσι μέσα στην εβδομάδα μια είδηση που έπαιξε ότι ο Άκτορ, ο Όμιλος Άκτορ, απέκτησε το 51% της Άκτορ Ανανεώσιμες, Άκτορ Renewables, όπως λέγεται η συγκεκριμένη εταιρεία, και ουσιαστικά πήρε και το 51% ενός χαρτοφυλακίου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης από την ΔΕΠΑ Εμπορίας, όπου ουσιαστικά κράτησε το υπόλοιπο 49%. Και να σας πω εδώ ότι και η Άκτορ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχουν δραστηριότητα από κοινού στην προμήθεια του LNG μέσω της Atlantic LNG, που είναι μια κοινή εταιρεία, ένα κοινό εταιρικό σχήμα που έχουν δημιουργήσει. Εγώ στέκομαι σε αυτό ότι ουσιαστικά από τη μία, ναι, ενισχύει το ενεργειακό του χαρτοφυλάκιο ο συγκεκριμένος όμιλος που έχει βάλει στόχο για πράσινη ενέργεια πάνω από ένα γιγαβάτ, αλλά ταυτόχρονα παίρνει και ένα κομμάτι με αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης. Δηλαδή το μεγάλο στοίχημα δεν είναι αυτή τη στιγμή η παραγωγή πράσινης ενέργειας. Το θέμα είναι να μπορούμε και να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, για να μπορούμε μετά να τη διοχετεύσουμε με έναν τρόπο στο δίκτυο και να μην πηγαίνει χαμένη. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ενέργειας δεν μπορεί να μπει στο δίκτυο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε υποδομή, ούτε οι συνθήκες, αν θέλετε, στην Ελλάδα είναι οι κατάλληλες, δεν είναι πρόσωρο ακόμη τουλάχιστον το έδαφος. Μήπως και δούμε κάποια στιγμή λίγο καλύτερα τα πράγματα να γίνονται στο κομμάτι της ενέργειας και των τιμών και όλης αυτής της ιστορίας για την οποία όλοι συζητάμε και προβληματιζόμαστε, και την ίδια στιγμή που η βενζίνη, από ό,τι ακούω και από τους ανθρώπους αυτής της αγοράς, γιατί είναι και άλλο ένα κομμάτι που μας απασχολεί κάθε μέρα, πάει για τα 2,20 και βάλει, θυμάμαι εποχές τώρα Ουκρανίας, πολέμου στην Ουκρανία, στις αρχές που είχε σκάσει αυτή η ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, 2,35 τιμές, 2,40, τα είχαμε ξαναδεί, γύρισε πίσω η τιμή, επανήλθε και τώρα βλέπουμε ένα καινούριο ράλι. Είναι πολύ εύθραυστο όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το πεδίο της ενέργειας, των καυσίμων, και αυτός που την πληρώνει, αν θέλετε, στο τέλος της ημέρας είναι ο καταναλωτής, εμείς ουσιαστικά, η βάση που βρισκόμαστε από κάτω.

0: Βλέπω εδώ, έχουμε αφήξει το στούντιο στα παραπολιτικά, ότι λέμε ο Σαντορινίος ετοιμάζεται για το δελτίο. Και μιας και τον περιμένουμε να ετοιμαστεί για να εκφωνήσει τις ειδήσεις, να μας πει όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, να σας πω έτσι για να ξεφύγετε λίγο. Όσοι αγαπάτε τον James Bond, μπορείτε σήμερα να δείτε μία από τις ταινίες του James Bond σήμερα το βράδυ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία εκτός από την αθλητική.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
2: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
10: Τι περιμένεις! Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
18: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: 2000 FM.
24: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
25: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
24: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
26: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
28: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
27: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
28: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
29: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
30: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
31: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
30: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
31: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
30: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
31: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
30: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
31: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
30: Σωστός.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και αυτή την εβδομάδα εδώ με τις ιστορίες των τραγουδιών θα πάμε για άλλο ένα δίωρο με όμορφες μουσικές όπως ξεκινήσαμε, με μουσικές που η συγκεκριμένη δωρική φωνή αγκάλιαζε τη μεταπολεμική Ελλάδα, έδωσε το δικό της βάρος και τη λαϊκότητα στα μεγάλα έργα του Μίκη Θοδωράκη, έγινε καταλήτης για να φτάσουν οι στίχοι του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου και του Λιβαδίτη στις πιο απόμερες γωνιές της Ελλάδας. Ο Σερ, όπως τον είχε αποκαλέσει ένα χρονογράφημα του ο Δημήτρης Ψαθάς και έμεινε, ο Γρηγόρης Πιθηκότσης, ήταν αυτός που γεννηθεί στις 11 Δεκεμβρίου του 1922 στο Περιστέρι, μας άφησε ένα μεγάλο κομμάτι ιστορίας.

Τη δεκαετία του 1930 ο Μαρκός Βαμβακάρης έκανε εμφανίσει Σύρο, συνενετηρά του. Όπως ο ίδιος λέει, όταν έπαιζε, συνήθιζε να κοιτάει χαμηλά και όχι το κοινό που τον παρακολουθούσε. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις όμως, σήκωσε το κεφάλι του στιγμιαία και είδε μια όμορφη κοπέλα. Έτσι από εκεί και πέρα, με τα μαύρα της μάτια, δεν ξανασήκωσε το κεφάλι, μόνο το βράδυ σκεφτότανε τι θα γράψει για αυτήν. Και έτσι βγήκε η Φραγκοσυριανή, η οποία έχει εκτελεστεί από πάρα πολλούς, αλλά ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης την έκανε περισσότερο γνωστή και έγινε και με αυτήν και ο ίδιος περισσότερο γνωστός.

Το 1967 ο Άκης Πάνου ηχογραφεί στην Κολούμπια ένα χασάπικο με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι με τίτλο «Θα κλείσω τα μάτια». Το τραγούδι κυκλοφορεί σε 45, προκαλώντας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την παρέμβαση της κουντικής λιγοκρισίας που απαγορεύει τη μετάδοση της κυκλοφορίας του. Οι στίχοι του μιλούσαν για φτώχεια και μιζέρια και απειλούσαν την εξορισμένη εικόνα της χώρας από το καθεστώς των συνταγματαρχών. 4 χρόνια αργότερα ο Άκης Πάνου ηχογραφεί ξανά το τραγούδι στην Polygram με στίχους ελαφρώς παραλλαγμένους και με ερμηνεύτρια τη Βίκη Μοσχολιού. Αυτή η αποστηρωμένη εκτέλεση έγινε και περισσότερο γνωστή, αλλά τα τελευταία χρόνια ωστόσο η καταπιθικότσι εκτέλεση, σαφώς πιο ενδιαφέρουσα, επανήλθε στην κυκλοφορία μέσα από διάφορες συλλογές.

Το 1952 ο Μπιθικότσης εμφανιζόταν στην Πάτρα στο κέντρο Καλάμια. Η τραγουδίστρια που συνεργαζόταν μαζί του αποχώρησε και ο Μπιθικότσης άρχισε να αναζητεί αντικαταστάτρια καθώς δεν έβγαινε το πρόγραμμα. Ενώ τριγυρνούσε στους δρόμους της Πάτρας, μπήκε σε ένα κουρείο για να κουρευτεί. Εκεί έτσι το ρώτησε τον κουρέα αν ήξερε κάποια να τραγουδάει. Και του υπέδειξε ένα κορίτσι το οποίο είχε πάρει βραβείο σε ένα μουσικό διαγωνισμό που διοργάνωνε ο Άλκης Θέας, αλλά ήταν μόλις 12 χρονών. Ο Μπιθικότσης αποκρίθηκε ότι ήταν παιδί και δεν μπορούσε να βάλει ένα παιδί να τραγουδήσει μαζί του, αλλά συνέχεια το ξανασκέφτηκε και άλλαξε γνώμη. Πήρε το μπουζούκι του και πήγε στο σπίτι της. Εκεί συνάντησε τη μητέρα της, η οποία δεν τον αναγνώρισε ότι είναι ο Μπιθικότσης, καθώς ήταν και στην αρχή της καριέρας του. Όταν γύρισε η μικρή 12χρονη λοιπόν, ο Μπιθικότσης τη ζήτησε να κάνουν μια πρόβα με το μπουζούκι ή να τραγουδήσουν μαζί. Η μητέρα της βέβαια το γνώριζε ότι είχε χρυσό λαρύγγι, το είπε και ο Μπιθικότσης, αλλά αρνήθηκε να την αφήσει να τραγουδήσει, να ανέβει στο πάλκο. Ενώ η μικρή τον παρακάλεσε να περιμένει μέχρι το απόγευμα, η οποία απείλησε τη μάνα της ότι θα έπεφτε στις γραμμές του τρένου και τον έπεισε και την έπεισε να πάνε εμφανιστεί μαζί με τον Μπιθικότση. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Μπιθικότσης λοιπόν την πήρε και τον ακολούθησε μαζί στην Αθήνα και ο κιθαρίστας ο Γιάννης Παπαδόπουλος έγραψε στίχους για αυτήν, γιατί ήταν τρελοκόριτσο, το οποίο τρελοκόριτσο είναι η πόλη πάνω.

1948 ο Μίκης Θοδωράκης στην Κερατέα σταμάτησε με ένα καμιόνι που μετέφερε πολιτικούς κρατούμενους στο Λαύριο για να οδηγηθεί στη Μακρόνησο. Εκεί υπήρχε μια βρύση και ένα στρατιώτης των μεταγωγών γέμισε το παγούρι και του έδωσε νερό να πιει. Αυτός ο στρατιώτης ήταν ο Γρηγόρης Πηδικότσης, έτσι έγινε η τυχαία γνωριμία με τον Μίκη Θοδωράκη. Ακολουθήσαν συνεργασίες, αν και αργότερα χαλάσαν, αλλά στο τέλος ξαναφτιάξανε λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, και προέκυψε το τραγούδι της Ξενιτιάς, το οποίο είναι μουσική του Μίκη Θοδωράκη και σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού.

0: Γιάννη Φωτάκη.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
1: 2000 FM.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
11: Αδερφέ, μπίσκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
12: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Σωστός.
0: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
13: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Γρηγόρη Μπιθικότσι. Έχουμε 1966. Δίπλο πενιές, κάνει υπομονή Γρηγόρης Μπιθικότσι με Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι ο Αλέκος Σακελάριος που έχει γράψει τους στίχους και ο Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική.

Μια ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη, άλλο ένα τραγούδι από τις μεγάλες επιτυχίες του. Αυτό το τραγούδι πολύ το ξέρετε και από τον Γιάννη Πουλόπουλο, «Στρώσε το στρώμα σου για δυο».

Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια δύο μεγάλα τραγούδια, τα οποία είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, ερμηνεία σαφώς από το Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

πάμε συνέχεια να ακούσουμε τον Σερ να ερμηνεύει Μανώλη Χιώτη. Βέβαια το τραγούδι «Το χρήμα δεν το λογαριάζω» που θα ακούσουμε το έχει ερμηνεύσει πρώτο το 1969 ο Παγιουμτζής.

πασίγνωστο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, Μάτια Βουρκόμενα, το ξέρουν βεβαίως και οι Πέτρες. Είναι από την ταινία Διπλοπενιές, σε σενάριο του Αλέκου Σακελάριου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ με Βουγιουκλάκη. Εμείς θα ακούσουμε την ερμηνεία για το soundtrack της ταινίας αυτής, που είναι Γρηγόρης Μπιθικότσης με Βίκη Μοσχολιού και Σταμάτη Κόκοτα.

Τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, που το 1972 ερμήνευσε και η Μαρίζα Κοχ. Μίλησέ μου.

0: 8000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 227-30-22-247.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 227-30-23-563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
14: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
17: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
18: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
17: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
18: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
17: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
18: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
17: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
18: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
19: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
20: Αρχές της δεκαετίας του 1960 και οι πληγές του εμφύλιου πολέμου όχι μόνο δεν έχουν κλείσει οριστικά, αλλά έχουν εξελιχθεί σε σπιθύρα πολιτικού διχασμού με την ΕΡΕ Κωνσταντίνου Καραμάλη και την Ένωση Κεντρών του Γιώργου Παπαδρέου, την ΕΔΑ. Και κάτι που αρχίζει να μοιάζει με παρακράτος να αποτελούν τα πιόνια μιας νοσηρής κακέρας. Την ίδια εποχή οι μεγαλοπόλεις αρχίζουν να αλλάζουν, βία όμως, με τις πρώτες πολυκατοικίες να αναγύρονται, αφού προηγουμένως είχαν γκρεμιστεί τα παραγκόσπιτα που βρίσκονταν εκεί. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα των ανθρώπων της Ραπετσόνας. Εκείνη την εποχή η κυβέρνηση ήθελε να διώξει τους πρόσφυγες από τις παράγκες στη Ραπετσόνα χωρίς να τους δώσει αποζημίωση. Για εκείνους λοιπόν ήταν ο αγώνας επιβίωσης, ένας αγώνας ζωής ή θανάτου, καθώς πήγαιναν οι μπουλντόζες και τους ξυλώναν τα σπίτια. Ο Τάσος Λιβαδίτης με τη φωνή του Μπιθικότση και τη μουσική του Θοδωράκη αποτύπωσε αυτή την εικόνα και έγινε αυτό το τεράστιο τραγούδι, η Ραπετσόνα.

Εγνατίας 406 λέει το γνωστό τραγούδι και εδώ λέω να μια ωραία ιστορία λοιπόν, μιας και θα δούμε τι ακριβώς είναι στην οδό Εγνατίας, προφανώς στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Στο 406 κάτι θα ήταν, δεν μπορεί, και όμως δεν υπάρχει, γιατί όπως είπε και ο Κώστας Βίρβος, ήταν τυχαίο το νούμερο, μάλιστα τελειώνει στο 158 το νούμερο στην Εγνατία, είναι το στρατολογικό γραφείο Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει πουθενά 406. Εμείς βέβαια θα απολαύσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι.

Βασίλης Τσάνης, 12 η ώρα θα έρθω βρε Μαριό. Ένα τραγούδι βέβαια που και αυτό πρώτη εκτέλεση έχει ο Στράτος Παγιουμτζής το 1939.

Το 1967 κυκλοφόρησε ένα από τα ωραιότερα για μένα τραγούδια του Άκη Πάνου, με πολύ ευρηματικό στίχο, μιας και θέλει να πουλήσει το ρολόι για να πάρει κομπολόι. Ο Γρηγόρης Μπιθικότης έκανε την πρώτη ερμηνεία και ο λαός το υιοθέτησε για να μετράει τους καημούς και τους αναστεναγμούς.

Κανείς λοιπόν δεν ξέρει ποιος είναι ο Μπαρμπαθωμάς που αναφέρεται το επόμενο τραγούδι. Βέβαια εκείνη την εποχή υπήρχε το μυθιστόρημα, το παγκόσμιο μυθιστόρημα που έκανε φοβερή επιτυχία παγκόσμια, ο Μπαρμπαθωμάς. Τώρα του Έλληνα Μπαρμπαθωμά οι περιπέτειες ξεκίνησαν το 60 όταν ο Μπηθηκότης ηχογράφησε σε ένα 45 δίσκο ένα λαϊκό καλαματιανό του Νίκου Μεϊμάρη συνθέτη, και έκανε και δεύτερες φωνές ο ίδιος ο συνθέτης. 2 χρόνια μετά ο Μπαρμπαθωμάς ενέπνευσε έναν άλλο λαϊκό συνθέτη, τον Γιώργο Μιτσάκη, που ηχογράφησε στην Κολούμπια ένα πτάλικο, ζεμπέκικο, με ερμηνευτή πάλι το Μπηθηκότσι και τη Βούλα Αγγίκα στις δεύτερες φωνές. Μετά όμως ακολούθησε το αξιοπερίεργο. Το Μπαρμπαθωμάς ακούστηκε σε διαφορετική εκτέλεση, με τον Μπηθηκότσι να παίζει μπουζούκι και να τραγουδάει ζωντανά στην ταινία του «Τα σκαλοπάτια της ζωής». Και η επιτυχία του τραγουδίου είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 2 επανεκτελέσεις από το «Σπύρο και τη ζωή Ζαγορέου» και από το «Θόδωρο Καναράκη και την Μπέμπα Μπλάνς». Δεν ήταν μόνο αυτό το αποτέλεσμα της επιτυχίας. Το 63 μας αποχαιρέτησε ο Μπαρμπαθωμάς μιας και κυκλοφόρησε το 45 δισκάκι. Πέθανε ο Μπαρμπαθωμάς, ζωή σε εμάς τέλος πάντων, αλλά ο Μπαρμπαθωμάς δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος ήταν και για ποιον αναφερόμαστε.

Δεν μάθαμε ή δεν θα μάθουμε τέλος πάντων πότε για ποιον Μπαρμπαθωμά ακριβώς μιλάμε, αλλά ο Κιθάνος που πέθανε είναι υπαρκτό πρόσωπο. Βέβαια καμία σχέση ιστορία και το όλο, απλώς κλέψαμε το όνομα, όχι εμείς, ο Κώστας ο Βίρβος πήρε το όνομα από το αυτόν που του έφερνε στο Υπουργείο που ήταν η βασική του δουλειά, τον καφέ. Ο καφετζής λοιπόν ο Κιθάνος, έτσι πήρε το όνομα αυτό δανείστηκε και όλοι οι άλλοι είναι μια πλασματική ιστορία.

0: ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
1: 2000 FM.
2: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέξεις κι εσύ την παραδείγμα.
3: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
8: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.
0: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
10: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής ψάχνοντας το προηγούμενο ημίωρο ποιος ήταν ο Κυρθάνος που πέθανε και ποιος ήταν ο Μπαρμπαθωμάς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε στον Μπέλαμι το ζωρί που ξέρουμε ποιος είναι ο Μπέλαμι. Την είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ο Βίρβος εμπνεύστηκε από ένα παλιό γαλλικό τραγούδι, το Μπέλαμι, από μια ταινία του 1939. Έλατε.

Και συνέχεια πάμε σε μια ερμηνεία του Πιθικότσι από τραγούδι του Τσιτσάνη, που εδώ έχουμε όνομα, διευθύνσεις και τα πάντα και ιστορία και για ποιον μιλάει. Μιλάμε λοιπόν για τον Σακαφλιά, ο οποίος στα Τρίκαλα, στα δυο στενά λέγεται το τραγούδι, είναι πραγματικό πρόσωπο. Βέβαια είναι παρατσούκλητο Σακαφλιάς, είναι ένα κουτσαβάκι της εποχής που πήγε στις φυλακές των Τρικάλων και εκεί πέρα ήθελε να γίνει αρχηγός εν ολίγης στις φυλακές, νέος όμως στην ηλικία, και έκανε μαγκές τον πιο παλιό έγκλειστο και εκεί τον πιο σεβάσμιο, τον Αυλονίτσι, ο οποίος δέχτηκε μια κλωτσιά από τον Σακαφλιά. Την άλλη μέρα του είπε, έλα έχω τηγανίσει μαρίδα, και ενώ είχε πάρει το χερούλι από το τηγάνι, το είχε κόψει, το είχε σπάσει και μαχαίρωσε το Σακαφλιά. Έτσι λοιπόν, στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, μαχαίρωσαν το Σακαφλιά. Τα δυο στενά ήταν η διαδρόμη της φυλακής.

Και μιας και έχουμε πιαστεί με τα ονόματα και το ακριβώς αν υπήρχαν και πού ήταν, πάμε να ακούσουμε και το στο Αποστόλη το κουτούκι, που πήγα και άκουσα μπουζούκι. Ο Νίκος Ξανθόπουλος το είπε και έγινε διάσημο σαν πρώτη εκτέλεση, και το τραγούδι αλλά και το μαγαζί. Εκεί ήταν στέκη που σύγχναζαν προσωπικότητες του τραγουδιού, όπως ο Τσιτσάνης, η Μαρή Κανίνου, η Άννα Χρυσάφη. Πήγαν και τρώγαν και με την παρέα τους, αλλά δεν ανέβαιναν στο πάλκο. Καμιά φορά αυτοσχεδιάζαν τραγούδια. Δεν έγινε γνωστό όμως από τις διασημότητες αυτές, αλλά πήγε κάποια στιγμή ο Χατζηχρήστος για να γλεντήσουν και ο κόσμος γειτονιάς το έμαθε και μαζεύτηκε. Γέμισε κόσμο απ' έξω και όλοι γελούσαν και άκουγαν τις ατάκες του Χατζηχρήστου. Από τότε το επισκεπτόταν συχνά και άλλες προσωπικότητες, συνθέτες, τραγουδιστές, ηθοποιοί μεγάλοι, ο Αυλονίτης, ο Μακρύς, ο Παπαγιαννόπουλος, η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Μέχρι το φθινόπωρο του 2016 έμεινε το μαγαζί ανοιχτό και ήταν στην οδό Σοζοπόλεως κοντά στην πλατεία Αττικής.

Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε μάλλον με ονόματα. Η Μαργαρίτα Μαργαρό, πολλά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Μπιθικότσης. Έχουμε πολλά, ας πάρουμε τα ονόματα και θα συνεχίσουμε και με τα άλλα, μάλλον την επόμενη, το επόμενο δύο ώρο, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τον αναλύσουμε έναν τέτοιον σερ μέσα σε ένα δύο ώρο και μόνο. Πρόκειται λοιπόν για την Μαργαρίτα τη Μαργαρό, τη Μαργαρίτα Σπασία Θεοδωράκη, την κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαργαρίτα, που γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου το 1958, για αυτήν είναι το όνομα, από εκεί έχει κλαπεί το όνομα. Το συγκεκριμένο έχει γίνει και έργο, μάλιστα, που έχουν παίξει Τζένι Καρέζη, ντουέτο με τον Γιάννη Φέρτη, το έχουν πει το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε εμείς την ερμηνεία του Μπιθικότση.

Σπουδαία η καριέρα του Μπιθικότσι, συνεργασίες με τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Απόστολο Καλδάρα, τον Μάρκο Μουμβακάρη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιώργο Μητσάκη, τον Άκη Πάνου, τον Δήμο Μούτσι, που θα ακούσουμε συγκεκριμένα αυτό το μεγάλο τραγούδι. Από μένα μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια μας, να είστε καλά, υγιείς και ψυχικά και σωματικά. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
7: αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
12: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
14: Πανουράκης. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
0: Γεια, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000

είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
13: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
18: Στέφανε!
19: Ναι?
18: Πάω σούπερ μάρκετ.
19: Στο τάδε?
18: Όχι!
19: Στο άλλο τάδε?
18: Μπα, όχι!
19: Πού θα πας?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
20: VKD Market λοιπόν.
18: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: 2000 FM.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
24: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
23: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
24: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Εγώ θα το πω και άλλη φορά. Καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με πολύ πολύ δυναμικό τρόπο. Η Άλκη στην πρωτοψάλτη με φανερά μυστικά. Τα τραγούδια, το τραγούδι μάλλον που έγραψε ο Νίκος Μωραΐτης. Δεν λέγεται έτσι το τραγούδι. Το τραγούδι λέγεται Δυνατά Σιωπηλά. Αλλά από την φράση που εμπεριέχεται μέσα στο τραγούδι Φανερά Μυστικά, βάφτισε η Άλκη της και τον δίσκο. Ο Βασίλης Γαβριλίδης έχει γράψει τη μουσική. Να λέμε τα το Κέσαρι. Το Κέσαρι, και εμείς αρχίζουμε τώρα το ταξίδι μας, το μουσικό μας ταξίδι με το Θοδωρή Βουτσικάκη. Συνεχίζουμε και από τα αγαπημένα μας τραγούδια, όπως και ο Θοδωρής ο ίδιος είναι πολύ πολύ αγαπημένος.

και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή.

Η μπαλάντα του Ούρη από τον Γιώργο Περί και τον Μάριο Φραγκούλη και τον δίσκο Κιβωτός είναι αυτή που μας ταξιδεύει κανονικότατα. Με αυτή την Κιβωτό, με αυτά τα τραγούδια, με αυτές τις μουσικές συνεχίζουμε εμείς και πάμε πού? Πάμε σε κάτι άλλο, λίγο διαφορετικό. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι που έρχεται από τον Κώστα Λιβαδά και την καινούργια του συνεργασία μετά από αρκετά χρόνια με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Αυτοί οι δυο μαζί δεν κάνουν, αλλά πάντα μαζί μπορούν. Και αυτό είναι σίγουρο.

Ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα φίλοι και εχθροί, το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ τότε του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πολύ πολύ το αγαπάμε το τραγούδι. Και πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι μας, το πρώτο ημιωράκι, με τον Γιώργο Καραδήμο και ένα τραγούδι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 1,5-2 χρόνια, max το πολύ. Δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία.

0: FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Ελένη Πέτα μας έβαλε στο περιβάλλον του δεύτερου ημιώρου για τη σημερινή εκπομπή ένα από τα πολύ πολύ ωραία κομμάτια που έγραψε ο Νίκος Τερζής για τη φωνή της. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στην παρέα και την επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον, μάλλον πηγαίνουμε σε ένα άλλο περιβάλλον, στο περιβάλλον ζωντανής ηχογράφησης για τα 30 χρόνια από την καριέρα του Φίλιππου Πλιάτσικα. Ένα από τα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν επί σκηνής στο Christmas Theater είχε και τη συμμετοχή της Νατάσας Μποφίλιου μαζί.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

Ο Μπαμπιστόκα συνεργάζεται με του Σόναρ και πέρυσι κυκλοφόρησαν ένα σίγγλ με τον τίτλο «Κυλάει η ζωή». Κυλάει η ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Φεύγει, φεύγουν οι στιγμές, φεύγουν τα χρόνια και πολλές φορές δεν το παίρνουμε και πολύ χαμπάρι. Και φτάνει κάτι, μια αφορμή, ένα γεγονός και μας κρούει το καμπανάκι του κινδύνου. Τώρα τι συμβαίνει? Όντως έχουν φύγει τόσα χρόνια, έχουν περάσει τόσες στιγμές, δεν έχουμε ζήσει με έναν άνθρωπο κάτι και έχουμε χάσει όλο αυτό τον καιρό? Και τότε αρχίζουμε και έχουμε ίσως και κάποιες σοβαρές τύψεις. Κοιτάξτε, να μην φεύγουν οι στιγμές, να μην κυλάνε τα χρόνια και να ευχαριστιόμαστε την κάθε στιγμή και να έχουμε γύρω μας, κοντά μας, μόνο ανθρώπους που αγαπάμε πάρα πολύ, όχι τοξικούς.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Φάμε σήμερα.
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
8: πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
12: το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Άμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
17: 2000 FM. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
21: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
20: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
21: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Έβδομο ημιωράκι, εδώ είμαστε. Τι έβδομο ημιωράκι, πώς θέλω και τα λέω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, επόμενο ημιωράκι. Με την Έλλη Πασπαλά ξεκινήσαμε. Και τον Κώστα Λιβαδά.

Ένα υπέροχο σου αγαπώ από τον δίσκο για τη συνήθεια του έρωτα του Παναγιώτη Καλατζόπουλου με τη φωνάρα της Έλλης Πασπαλά. Πολύ μεγάλη αδυναμία της έχω. Δόθηκε και η ευκαιρία να της το πω κιόλας προσφάτως.

ο Μάνος Πυροβολάκης και το τι μας ενώνει από το τότε προσωπικό του άλμπουμ, το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ. Είχε κυκλοφορήσει το 2004 και το τραγούδι αυτό πραγματικά δεν έχει σταματήσει ποτέ από το μυαλό μου να υπάρχει εδώ και 22 ολόκληρα χρόνια. Πάμε σε ένα άλλο υπεράλμπουμ τότε της εποχής. Είχε πουλήσει πάνω από 120.000 αντίτυπα. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης το 2005 κυκλοφορεί την Ακατάλληλη Σκηνή και μέσα σε αυτό υπάρχουν πόσα τραγούδια, 13 τραγούδια και 4 bonus tracks, αλλά από τα 13 τραγούδια το άλμπουμ, νομίζω κανένα τραγούδι δεν ήταν που δεν έκανε τεράστια επιτυχία. Ένα από αυτά είναι και αυτό που θα ακούσουμε.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και κρυφά. Και ξέρετε, από χθες θέλω να μεταδώσω ένα τραγούδι. Δεν το είχα βρει. Σήμερα το βρήκα μπροστά μου και άλλη μία φορά θέλω να αποτίσουμε φόρο τιμής στον πραγματικά δικοχαμένο Γιώργο Μαζωνάκη. Βρε Γιώργο, γιατί τα έκανες αυτά?

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: 2000

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με τον Λεύτη, τον Λευτέρη Πορτοκάλογλου και τη Αλκαίου τα Στενά. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Κάθε φορά που το μεταδίδω, ανεβάζω και λίγο την ένταση παραπάνω στο στούντιο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να το ακούω έτσι αρκετά δυνατά. Λουκάς Οτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Φύγαμε για το τελευταίο ημιωράκι λοιπόν και έρχεται και ένα ακόμα πολύ αγαπημένο.

Ο Κώστας Λιβαδάς στο τραγούδι που ήταν καθολική επιτυχία και μία από τις επιτυχίες των τελευταίων χρόνων που πραγματικά σάρωσε όλους. Και τα ραδιόφωνα και τις καρδιές μας και τις ψυχές μας και τα πάντα όλα. Αυτό ήταν η επιμονή σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Συνεχίζουμε με τα κίτρινα ποδήλατα και πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με πολύχρωμα μπαλόνια. Να ανεβούμε και πάνω στον ουρανό και να φύγουμε, να πάμε μακριά όπου μας βγάλει αυτός ο αέρας. We'll be right back.

Ώρα για νέα φτερά, ώρα να φύγουμε και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί έφτασε η ώρα μας για να τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα δώσουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα με νέα τραγούδια, νέα διάθεση, όλα καλά να πηγαίνουν από εδώ και πέρα. Τι να πω, κάθε φορά κάτι συμβαίνει και ταραζόμαστε λίγο, αλλά πάντα πρέπει να κρατάμε το φως μας μέσα και έξω και γύρω μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό, και πάμε να κλείσουμε με έναν Μάνο Λοΐζο. Και εγώ σαν πόλη αφήνομαι. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Κρατάτε γερά.

0: σας, σκοπελίτης εκεί. Πάμπησε εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελιγών.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά.
16: Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-894-50
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
21: Πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Πάμε.
21: Θα πάμε στα γνωστά.
22: Θα πάμε στο δικό μας.
21: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
22: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
21: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
22: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
21: Εκεί θα πάμε.
22: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
21: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
22: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
21: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
16: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
23: 2000 FM.
24: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
25: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
24: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
26: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
28: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
27: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
28: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

λοιπόν στα τέλη του Σεπτέμβρη 2026. Περνάνε γρήγορα οι μέρες, πραγματικά. Νομίζω μερικοί δεν θυμόμαστε καν πότε ήμασταν, πού ήμασταν, τι κάναμε. Διακοπές, διακοπιές είναι αυτό που αναρωτιόμαστε και ναι, δεν ξέρω. Το κακό είναι ότι ούτε καν διαφαίνονται οι επόμενες, παιδιά. 28 Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη. Και τι να κανονίσεις, θα πρέπει ή να σου φάει Δευτέρα Τρίτη ή Πέμπτη Παρασκευή. Δεν ξέρω, νομίζω το πρώτο βολεύει κάπως καλύτερα, γιατί είναι και οι σχολικές γιορτές και τα σχετικά. Αλλά γενικά λίγο άκυρο αυτό το μισό εβδομάδα. Λοιπόν, όπως και να έχει, εδώ είμαστε εμείς και εδώ θα μείνουμε και σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, πάμε να περάσουμε καλά.

νύχτα. Φωτιά στη νύχτα, φωτιά στη μέρα και πραγματικά βάζει φωτιές η επόμενη τραγουδίστρια σε όλες τις ώρες, σε όλα τα μέρη. Πιο πάνω, αυτή είναι η Άννα Βύση.

Την ακολουθεί άραγε σε ένα ακόμα καλοκαίρι. Το βλέπουμε με τα κιάλια, αλλά και αυτό μας αρκεί. Καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει, για όσους το λέει η περδικούλα τους, μπάνια μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, παιδιά, θα έλεγα. Μην νομίζετε. Εδώ που τα λέμε, λίγες μέρες παγώνει ο καιρός, λίγες στιγμές που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε αυτό το τροπικό κλίμα, η καταιγίδα και όλα τα σχετικά, και μετά πάλι καλοκαίρι. Δεν ξέρω, όσοι είστε λίγο πιο τολμηροί, τουλάχιστον μέχρι την 28η Οκτωβρίου πάντως, άνετα κολυμπάτε.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ.

0: Σκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: 2000 FM.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Αυτό είναι μυρωδιές που σου θυμίζουν κάποιον, κάποιο άρωμα, κάποια κούπα. Η κούπα που πίνουμε τον καφέ μας, πραγματικά η σύνδεσή μας με αντικείμενα που όμως μας θυμίζουν ανθρώπους είναι μοναδική. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που ζουν περισσότερα χρόνια και ποιοτικότερα. Εκείνοι που επενδύουν στις σχέσεις, εκείνοι που κρατάνε μακροχρόνιες φιλίες που αξίζουν τον κόπο. Μακροχρόνιες ανθρώπινες σχέσεις με ανθρώπους που μπορείς να εμπιστευτείς, να γελάσεις, να κλάψεις. Όλα μες στο πρόγραμμα είναι άλλωστε. Και απόψε

τον άνεμο στην πλάτη, μη σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πέταει αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πέταει αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

από εκείνα που δεν τα χωράει ο ανθρώπινος νους και είναι σαν να χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο και να περνάμε εκείνη τη φάση της άρνησης, μιας και δεν μας είχε προετοιμάσει τίποτα γι' αυτό. Εκείνη τη φάση που νομίζουμε ότι είναι κάπου και θα τον ξαναδούμε, θα τον ξαναακούσουμε. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς πολλά λόγια. Και ακολουθεί ο Θοδωρής Φέρης.

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και το επόμενο ημίωρο, το τρίτο της εκπομπής, όπως συμβαίνει κάθε φορά σε αυτό το σημείο, έχουμε στην παρέα μας την Ξένια Κούρτογλου. Το σημερινό της θέμα, το καλό παιδί.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Και ήδη έχουμε περάσει την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Η Έλληνα Παπαρίζου που λανσάρει ένα άκρος εξωτικό look το τελευταίο διάστημα με πολύ μακριά ράστα. Και επειδή κατά βάθος θέλουμε λίγο καλοκαίρι ακόμα, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που κινείται έτσι σε τέτοιους ρυθμούς.

Να και μία είδηση που αν ισχύει πραγματικά δηλαδή θα είμαι πολύ ευγνώμων, έτσι, δεν το συζητώ, γιατί με 10 βαθμούς μοιοπία που έχω στο ένα μάτι, αν υπάρξει αυτή η σταγόνα ματιών που διορθώνει την όραση χωρίς να χρειάζεται γυαλιά, τι να πω, πολύ θα το χαρώ. Μέχρι το τέλος, λέει, του 2026 θα κυκλοφορήσουν αυτές οι σταγόνες ματιών που διορθώνουν την όραση χωρίς να χρειάζεται γυαλιά και θα είναι διαθέσιμες προς πώληση. Γιατί το καταλαβαίνετε, οκ, okay, και όλα αυτά με τα λέιζερ και τα σχετικά, αλλά δεν είναι και όλα για όλους, έτσι. Γενικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ναι, να βλέπουμε. Κάτι που εγώ δεν μπορώ να πω ότι νιώθω με κανέναν τρόπο τα τελευταία χρόνια, ούτε κοντά, ούτε μακριά, ούτε στον διάμεσο.

0: Συνηθίζεται στο τέλος μιας σχέσης κάπως έτσι να τα ζυγίζουμε τα πράγματα. Ποιος έδωσε τα πιο πολλά, ποιος πήρε, τι έγινε. Ένας λογαριασμός λοιπόν που έχει γράψει ιστορία ήδη τους τελευταίους μήνες από την Κατερίνα Λιόλιου και πραγματικά μήπως νιώθετε αυτό που λέμε καλό παιδί ή ο μπιπ της υπόθεσης. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Ξένια Κούρτογλου που έχει να μας πει δύο λογάκια σύντομα αλλά με νόημα και αληθινά. Η έννοια του καλού παιδιού, τι εννοούμε Ξένια μας, πες μας τώρα.
1: Σήμερα θα αναπτύξω την έννοια το καλό παιδί. Πότε είναι κάτι που μας βοηθάει και μας εξελίσσει, αλλά και πότε μας καταρακώνει και μας εμποδίζει. Και για να το κάνω αυτό, χρειάζεται πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες έννοιες. Στο νούμερο 1, τι ακριβώς σημαίνει καλό παιδί. Αν αναφερόμαστε σε παιδιά που λένε πάντα ναι και πάνε με τα νερά των άλλων για να μην έχουν φασαρίες, τιμωρίες και να πάρουν το σ' αγαπώ και τον μπράβο των γονιών τους, τότε μιλάμε για ένα σίγουρο δρόμο προς τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και ψυχικές δυσλειτουργίες που οδηγούν σε υποτιμητικές σχέσεις, ακατάλληλες επιλογές και αργότερα σοβαρά προβλήματα υγείας. Στο νούμερο 2, το φαινόμενο του καλού παιδιού είναι ευθύνη των γονέων. Στις μέρες μας, συχνά οι γονείς μέσα στη δική τους ανάγκη και αγωνία να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σωστά, φροντίζουν τα σχολεία, τα πρακτικά θέματα, τα εξωσχολικά και τα υλικά αγαθά περισσότερο από την σε βάθος κατανόηση του παιδιού τους. Τρέχουν με μια πιεσμένη καθημερινότητα και υπεραπέτηση το παιδί να χωρέσει σε ένα φορτωμένο πρόγραμμα που του αφήνει ελάχιστο χρόνο για επικοινωνία και παιχνίδι, με αποτέλεσμα συχνά να γίνονται έντονες συγκρούσεις που δημιουργούν στο παιδί φόβο. Και για να τις αποφύγει, αναγκάζεται να σκύβει το κεφάλι, να λέει ναι σε όλα, καταπιέζοντας τις φυσιολογικές παιδικές του ανάγκες και με αυτή την παρακαταθήκη εξελίσσεται και σαν ενήλικας. Στο νούμερο 3, τι ακριβώς σημαίνει καλός άνθρωπος. Τι καταλαβαίνετε όταν ακούτε αυτό το χαρακτηρισμό? Αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που υποχωρεί πάντα μπροστά στα θέλω των άλλων? Είναι αυτός που λέει πάντα ναι, ο people pleaser που θέλει πάντα να ευχαριστεί τους άλλους, παραμερίζοντας τον εαυτό του και τις δικές του ανάγκες? Νούμερο 4, πώς μπορείτε αν είστε ένας άνθρωπος με έντονη τάση για καλό παιδί να αλλάξετε? Το πρώτο που χρειάζεται είναι να το αναγνωρίσετε. Παρατηρήστε τον εαυτό σας πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί όταν οι άλλοι του ζητούν χάρες. Ή ποια είναι η αίσθηση για τον εαυτό σας μέσα στις βασικές σας σχέσεις. Νιώθετε ότι δίνετε περισσότερα από ό,τι παίρνετε? Νιώθετε ότι οι άλλοι δεν σέβονται τις ανάγκες σας? Μήπως συχνά σας φορτώνουν με έξτρα καθήκοντα γιατί είστε βολικοί και δεκτικοί? Και μήπως όλα αυτά σας τριμώχνουν και σας αφήνουν με την αίσθηση του ρηγμένου, του λιγότερου, του κατώτερου? Στο νούμερο 5, ξεκινήστε να λέτε όχι και να βάζετε όρια. Στην αρχή θα παραξενευτούν οι άλλοι γιατί τους έχετε μάθει αλλιώς και θα αντιδράσουν. Αλλά στην πορεία θα δείτε ότι θα αρχίσουν να σας υπολογίζουν περισσότερο και να σας σέβονται επίσης περισσότερο. Και αν κάποιοι απομακρυνθούν επειδή δεν τους βολεύετε πια, τότε να χαρείτε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν για σας και αφήνουν χώρο για εκείνους που σας ταιριάζουν και σας τιμούν. Και στο νούμερο 6, ισορροπήστε αποφεύγοντας τα άκρα. Δεν θα πάτε από ένα τελείως καλό παιδί στο άλλο άκρο να γίνετε bitch και να λέτε πάντα όχι. Αναρωτηθείτε ποιος άνθρωπος θέλετε να είστε. Αξιολογήστε τις καταστάσεις και κρίνετε πότε θα δεχτείτε να κάνετε μια χάρη ή μια έξτρα δουλειά και πότε θα βάλετε το όριό σας. Ένας πολύ καλός δείκτης είναι οι δικές σας αξίες και οι δικές σας προτεραιότητες. Γιατί και η βοήθεια και η υποστήριξη που δίνετε στους ανθρώπους σας είναι και αυτές αξίες και μέσα στη φύση μας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν

Αυτή ήταν λοιπόν η Νατάσα Μποφίλιου. Λίγο πριν το τέλος εκπομπής μας, δύο ολόκληρες ώρες πέρασαν κιόλας με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Η Βίκη Χατζάκη στο τιμόνι αυτής της εκπομπής χρόνια τώρα. Έτσι, καταλαβαίνουμε πώς περνάει ο χρόνος μέσα από τα μικρά παιδιά που ξεκινάνε και τελειώνουν το σχολείο. Και βέβαια μέσα από τραγούδια που λέμε πότε το είχα πρωτοακούσει αυτό. Και κάπως έτσι περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι στιγμές, περνάνε οι εκπομπές. Να είμαστε καλά, πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κυριάκο Μαραγκό.

0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και μόλις ξεκίνησε η δεύτερη εκπομπή του ελληνικού Top 40 από το Media Inspector και την IFPI για αυτή την εβδομάδα. Από εδώ και πέρα μένουν μόνο 20 μεγαλύτερες ελληνικές ραδιοφωνικές επιτυχίες της προηγούμενης εβδομάδας σε μετρήσεις, αλλά και η σημερινή μας αντίστροφη μέτρηση έχει διαφορετικό συνέστημα. Η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη άφησε ένα τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική, γι' αυτό και η δεδομένη εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Στο κάθε τέλος ημιώρου αφήνουμε για λίγο το επίσημο Top 40 και επιστρέφουμε σε μεγάλες μουσικές στιγμές ενός ανθρώπου που είχε δικό του τρόπο να τραγουδά, να εμφανίζεται, να εκφράζεται, τελικά δικό του τρόπο να υπάρχει. Επιστρέφοντας όμως στα δεδομένα των μετρήσεών μας, το Top 20 άνοιξε ήδη η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω στο νούμερο 20, δύο θέσεις χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε προς την κορυφή, αναμένοντας τις επόμενες θέσεις. Στο νούμερο 19 έρχεται η Ανδρομάχη, λίγο πιο πάνω και τη Γαρμπή, Νίκος Οικονομόπουλος και Έλενα Παπαδάκη.
1: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κυριάκο Μαραγκό.
1: Είμαι ο Κυριάκος στη δεύτερη εκπομπή του επίσημου ελληνικού Top 40 με τα τραγούδια που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 16 μόλις αφήσαμε πίσω την Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα, ενώ νωρίτερα συναντήσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με Λίγα Λόγια στο 17. Προηγουμένως βρήκαμε δύο από τις ωραιότερες ανόδους αυτού του σημείου της λίστας. Η Ανδρομάκη ανέβηκε με το Σούσουρα από το 21 στο 19, ενώ η Κέτι Γαρμπή με το Υποσυνείδητο έκανε ακόμη μεγαλύτερο βήμα από το νούμερο 22 της προηγούμενης εβδομάδας στο 18 της δεδομένης. Και δυστυχώς, αλήθεια τώρα, ο Γιώργος δεν είναι πλέον μαζί μας. Άξαφνα και εντυπωσιακά όπως κάθε βήμα στην καριέρα του. Πίσω από την κεντρικότητα, την δύναμη και τη μαγιά υπήρχε πάντα και μια μεγάλη ευαισθησία. Εκείνη που μέσα σε λίγες νότες μπορούσε να σε γυρίσει χρόνια πίσω.
0: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
2: Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσω ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύ και το παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματος σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη.

Είμαι ο Κυριάκος και εδώ βρίσκεται ίσως η κίνηση της εβδομάδας. Πέτρος Ιακωβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο στο νούμερο 15. Πριν από μόλις μια εβδομάδα έκανε την είσοδό του στο Top 40 από το νούμερο 30. Αυτό που συμβαίνει αυτή την εβδομάδα δεν είναι απλώς άνοδος, είναι express. Και ο Πέτρος έχει παράλληλα άλλα δύο τραγούδια μέσα στη 40, άρα τριπλή παρουσία και για εκείνον. Πάμε τώρα ένα σκαλί παραπάνω. Στο 14 θα συναντήσουμε την Δέσποινα Βανδύ να παραμένει ακριβώς στην ίδια θέση σταθερή, ενώ στο νούμερο 13 ο Απόν είναι εκεί. Στο νούμερο 12 θα συναντήσουμε τον Χρήστο Μάστορα να ανταλλάσσουν ουσιαστικά θέσεις σε σχέση με την παρουσία του στην προηγούμενη εβδομάδα.

0: Ακούτε το επίσημο countdown του ελληνικού Top 40 στα καλύτερα ραδιοφωνά της χώρας. Η κατάταξη προκύπτει από την καταγραφή του πραγματικού airplay των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών από το Media Inspector, επίσημο συνεργάτη της IFBI για το Airplay Chart. Με απλά λόγια, καταγράφονται οι μεταδόσεις των τραγουδιών στο ελληνικό ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και με βάση τα στοιχεία του επίσημου monitoring διαμορφώνεται κάπως έτσι η τελική κατάταξη από το νούμερο 40 μέχρι και το νούμερο 1. Εδώ λοιπόν δεν ψηφίζουμε, δεν μετράμε likes ή streams. Μετράμε τι πραγματικά παίζει το ελληνικό ραδιόφωνο. Και στο τέλος, ένα τραγούδι βρίσκεται πάνω απ' όλα. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική επιτυχία αυτής της εβδομάδας. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και πραγματικά τα σπάσαμε με την Αναστασία από το νούμερο 11. Πιο πριν, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο 12 και ο Απών στο 13 με την κατάδα του. Στο 14 παρέμεινε σταθερή η Δέσποινα Βανδύ. Σε λίγο σου εξηγούμε την κατάσταση της πρώτης δεκάδας. Προς το παρόν, 4 πήγε. Και αν έχεις ποτέ ξενυχτήσει με μαζονάκι, ξέρεις ότι κάποια τραγούδια δεν τα ακούς απλώς. Τα έχεις ζήσει. Για τόσες νύχτες λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
1: Αυτή την εβδομάδα, το ελληνικό Top 40 τιμά τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Μαζονάκη. Μία φωνή, ένα στυλ, μία παρουσία που δεν έμοιαζε με καμία άλλη.

0: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός, να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω κοντά.

ως ουρανός μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Intervet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
7: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Και τώρα μένουν 10 τραγούδια. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου στο νούμερο 10, μία θέση ψηλότερα και πλέον επίσημα μέσα στην τελική δεκάδα. Από εδώ και πάνω έχουμε μία περίεργη ηρεμία στο chart. Γιατί οι θέσεις 9, 8, 7 και νούμερο 6 δεν αλλάζουν καθόλου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αντώνης Ρέμος, Ιουλία Καλιμάνη, Νατάσα Θεοδωρίδου και Άννα Βύση κρατούν ακριβώς τις θέσεις τους. Ξεκινάμε στο νούμερο 9 με Αντώνη Ρέμο που έδωσε μια μεγαλειώδη συναυλία τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη και την επιτυχία του Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Από τη θάλασσα της ειρήνης που ευχόμαστε να παραμένει έτσι το Αιγαίο μας, ακούσαμε την Άννα Βύση να το ερμηνεύει δυναμικά στο νούμερο 6. Λίγο πριν, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό στο 7, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έρχονται στο 8, Αντώνης Ρέμος στο 9 με την Δευτέρα του, ξέρεις, τη δυσκολότερη μέρα της εβδομάδας. Δεν έχει άλλωστε τυχαία κακή φήμη. Μετά το Σαββατοκύριακο, το σώμα ξαναμπαίνει απότομα σε πρόγραμμα, το στρες ανεβαίνει και μπροστά μας βρίσκεται ολόκληρη η εργασιακή εβδομάδα. Εκτός όμως από δύσκολες μέρες, υπάρχουν δυστυχώς και τα πραγματικά δύσκολα φεγγάρια. Εκείνα που αφήνουν πίσω τους μια μεγάλη απώλεια. Και στο επόμενο μεγάλο φεγγάρι του Σεπτέμβρη, αυτό που έρχεται στις 26 Σεπτεμβρίου, δεν θα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς κρατάμε τη φωνή, τις στιγμές και όλα όσα συνδέσαμε με τα τραγούδια του.
1: Οι άνθρωποι φεύγουν, οι φωνές και τα τραγούδια τους μένουν.
2: Το ελληνικό Top 40 αυτή την εβδομάδα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Phase Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Με αυτά και με άλλα, φτάσαμε στις 5 πρώτες θέσεις. Μόλις αφήσαμε πίσω μας και Φάτο Κωνσταντίνο Αργυρό με τις καμπάνες του στο νούμερο 5, μια θέση χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Και η αιτία της πτώσης ποια είναι? Έρχεται ο κύριος Νίκος Οικονομόπουλος. Αυτός φταίει, ανεβαίνει 2 θέσεις από το νούμερο 5 στο νούμερο 3 με το ένοχο κορμί και κάπως έτσι ανακατεύει ολόκληρη την τελική πεντάδα μέχρι και το ντέρμπι της κορυφής. Πρώτα απ' όλα όμως το νούμερο 4.

0: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Μια ξεχωριστή φωνή. Μια ολόκληρη εποχή.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 θυμάται και τιμά.
3: Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι.

ώρες μικρές, ώρες αναμνήσεων και θύμησης του Γιώργου Μαζονάκη. Λίγο πριν στον επίσημο κατάλογο συναντήσαμε την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό της για μία ακόμα εβδομάδα στο νούμερο 2. Νωρίτερα στο νούμερο 3 ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί βρέθηκε εκεί 2 θέσεις ψηλότερα. Στο 4 ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Τι θέλω εγώ με σένα» και στο νούμερο 5 οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Και κάπως έτσι έμεινε μόνο το νούμερο 1. Πριν φτάσουμε εκεί όμως θέλω να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Η σημερινή αντιστροφή μέτρηση είχε έναν άνθρωπο διαρκώς παρόντα, παρότι αυτή τη στιγμή δεν τον μετρούσαμε σε αριθμούς και θέσεις. Τον Γιώργο Μαζονάκη. Μία φωνή που δύσκολα μπερδευόταν με οποιαδήποτε άλλη. Έναν καλλιτέχνη που τόλμησε να είναι διαφορετικός, πολλές φορές απρόβλεπτος, αλλά πάντα αναγνωρίσιμος. Και τελικά αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που μπορεί να καταφέρει ένας καλλιτέχνης. Να ακούσεις τα 2 πρώτα δευτερόλεπτα ενός τραγουδιού και να ξέρεις αμέσως μετά ποιος είναι. Σήμερα θυμηθήκαμε κάποια του τραγούδια, προφανώς δεν χωράει σε ένα 2ωρο μια ολόκληρη διαδρομή. Χωράει όμως ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις μουσικές, τα ξενύχτια, για τις στιγμές, για όλα εκείνα τα τραγούδια που έγιναν χωρίς να το καταλάβουμε μικρά κομμάτια και της δικής μας ζωής. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό ήταν το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IFBI. Και στην κορυφή για ακόμη μία εβδομάδα παραμένει ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες». Γιώργο Μαζονάκη, είπες και τι δεν είπες. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα δεν υπάρχει πραγματικά δεδομένο στη ζωή. Υπάρχουν στιγμές και μάλιστα τις δίνουμε με μουσικές.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Και τώρα η Ελένη Μαρουσάκη στο ραδιόφωνο σας.

καλά. Έλα, Μανουσάκη, στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σκεφτόμουν ότι την τελευταία έτσι περίοδο ζούμε πάρα πολλές απώλειες σημαντικών αγαπημένων καλλιτεχνών. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, εγώ πάντα μοιράζομαι τις σκέψεις μου μαζί σου. Όλο και, ξέρεις, πιο συχνά καταλαβαίνεις ότι η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη, αναπάντεχα μικρή. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος για κακίες, κανένας λόγος για ζήλιες, για μικροψυχίες, για ταλαιπωρίες. Εγώ προτείνω να συγχωρούμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό. Να μαθαίνουμε καλύτερα τα θέλω μας, να γνωρίζουμε καλύτερα τους ανθρώπους που αγαπάμε, γιατί δεν είναι και δεδομένο ότι θα τους έχουμε και αύριο στη ζωή μας. Και κάπως έτσι, φιλοσοφώντας, ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Σε πολύ πολύ λίγο έχω μια διαφορετική πρόταση βιβλίου.

Σου προτείνω λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο είναι και ημερολόγιο. Είναι της Λεώνας Λαΐου, ημερολόγιο αυτογνωσίας από την Key Books, λίγο παλαιότερη έκδοση, αλλά πιστεύω θα το βρεις τώρα, ακούς και το κρουτς κρουτς γιατί το ανοίγω. Η Λεώνα Λαΐου είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα και η αλήθεια είναι ότι αυτό το βιβλίο σου δίνει μια πνευματική ικανότητα να καταγράφεις τα πάντα σου. Δεν έχει, ξέρεις, δεν είναι το κλασικό ημερολόγιο που λέει ημερομηνία κτλ, αλλά έχει ατάκες. Παράδειγμα, πόσο συχνά συνδέεσαι με τα όνειρά σου, τι συναισθήματα αναδύονται κάθε φορά που αυτό συμβαίνει. Άλλη σελίδα, ποια κατάσταση σε κάνει να νιώθεις εγκλωβισμό και για ποιο λόγο, και εσύ καλείσαι κάθε μέρα να απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις και πρόσεξέ με, να τις καταγράψεις. Πώς μπορείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό μέσα από κάθε κατάσταση. Άδειες λοιπόν σελίδες με συγκεκριμένες ερωτήσεις που πρέπει εσύ να απαντήσεις. Τι είναι αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι περηφάνεια για τον εαυτό σου? Ποιες συνήθειες χρειάζεται να αλλάξεις και ποιες να ενισχύσεις ώστε να δημιουργήσεις την πραγματικότητα που επιθυμείς να βιώνεις? Τι άνθρωπος θέλω να είμαι σήμερα? Key Books, βιβλία για ανοιχτά μυνιάλα. Ο τίτλος του βιβλίου, γνωρίζοντας τον υπέροχο εαυτό μου.

ένα μουσάκι μαζί σου να πεις για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Χθες δεν έδωσα συνταγή, έτσι δεν είναι? Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε σήμερα παστίτσιο με λιαστή ντομάτα και μπεσαμέλ γιαουρτιού. Πρώτον, είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή και δεύτερον, είναι πολύ θρεπτική και τρίτον, δεν είναι και πολύ παχυτική. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια παστίτσιο, μακαρόνια για παστίτσιο εννοώ, νούμερο 2, 700 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, μια φορά περασμένος, λίγο ελαιόλαδο, κρεμμύδι ψιλοκομμένο, σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο, ένα καρότο μεγάλο ψιλοκομμένο, τρία στίξ σέλερι ψιλοκομμένο, λίγο λευκό ξηρό κρασί, 400 γραμμάρια φρέσκια ντομάτα ψιλοκομμένη, πελιτές, λίγη ζάχαρη, κανέλα, 7 λιαστές ντομάτες ψιλοκομμένες, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, κουταλιές βούτυρο, αγελαδινό, 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 400 ml γάλα πλήρες ζεστό, όχι βραστό ζεστό, 300 ml γιαούρτι πλήρες, λίγη γραβιέρα και λίγο μοσχοκάριδο. Σε λίγο η συνταγή.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

πάμε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και σήμερα φτιάχνουμε παστίτσιο με λιαστή ντομάτα και μπεσαμέλ γιαουρτιού από τον Τάσο Αντωνίου. Μία διαφορετική συνταγή. Τα υλικά τα έχω πει είναι και μπόλικα, οπότε μάλλον πρέπει να χρειαστεί να πας σε σούπερ μάρκετ. Για τον κιμά, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τον κιμά, πιέζοντάς τον καλά να διαλυθεί. Ανακατεύουμε συχνά και αφήνουμε τον κιμά να πάρει χρώμα για 7 λεπτά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το καρότο και το σέλερι και σοτάρουμε για άλλα 3 με 4 λεπτά. Σβήνουμε με λευκό κρασάκι. Όταν εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε την ντομάτα, το πελτέ, τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και το ξύλο κανέλας. Προσθέτουμε και τις λιαστές ντομάτες. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τον κιμά να βράσει για 15 λεπτά. Βράζουμε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό 2 με 3 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που γράφεται στη συσκευασία και σουρώνουμε. Αδειάζουμε τα μακαρόνια σε ελαφρώς λαδωμένο ορθογώνιο ταψί. Για την μπεσαμέλ, σε κατσαρόλα σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά λιώνουμε το βούτυρο, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με το σύρμα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε σταδιακά το γάλα στο μείγμα, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να ομογενοποιηθεί. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τη γραβιέρα και ανακατεύουμε, τρίβουμε το μοσχοκάριδο και το άλατο πιπερώνουμε. Ρίχνουμε μία κουταλιά της σούπας από την μπεσαμέλ στο μείγμα ζυμαρικών και ανακατεύουμε. Απλώνουμε την υπόλοιπη μπεσαμέλ ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια ομοιόμορφα. Ψήνουμε στην τελευταία σχάρα του προθερμασμένου φούρνου στους 180. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι και δύσκολο, παιδιά, και τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά, νομίζω. Σωστά. Καλή επιτυχία.

Ελληνικό Σάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Φυσικά και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Πρώτον, η επικαιρότητα τρέχει συνέχεια και όχι μόνο, είναι σε εξέλιξη τα περισσότερα τηλεοπτικά. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί το «Μπαμπά, σ' αγαπώ» επιστρέφει 22 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, και ξεκινάει στις 8 το βράδυ με ένα υπέροχο, άκρος χορταστικό επεισόδιο. Και αυτό ακριβώς επειδή μας είχε λείψει πάρα πολύ. Μου αρέσει που την Τρίτη 22 του μήνα θα χορτάσουμε «Μπαμπά, σ' αγαπώ» σε διπλή δόση. Φυσικά επιστρέφει και το «Σόι», πάλι στον Α, και τα δύο αυτά σύριαλ που σου λέω είναι στον Α. Το Σόι επιστρέφει την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Σε έναν Σεπτέμβρη που η αλήθεια είναι ότι είχε και κάποιες πολύ δυσάρεστες ειδήσεις και εκπλήξεις, πάμε να δούμε λίγο τα αστρολογικά μας. Έχουμε Ερμή στο ζυγό. Ο Ερμής αυτό το ζώδιο θα παραμείνει μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου. Κριός, οι σχέσεις και οι συνεργασίες γίνονται βασικό πεδίο συζητήσεων. Ταύρος, η καθημερινότητα, η εργασία και οι υποχρεώσεις χρειάζονται καλύτερη οργάνωση. Δίδυμη, μια αρκετά ευχάριστη περίοδος για εσένα, αφού η επικοινωνία γίνεται πιο άμεση και πιο δημιουργική. Καρκίνος, το ενδιαφέρον στρέφεται στο σπίτι, στην οικογένεια και σε προσωπικές υποθέσεις που χρειάζονται κουβέντα και συζήτηση. Λέων, η καθημερινότητά σου αποκτάει περισσότερη κίνηση. Συζητήσεις, συναντήσεις, μετακινήσεις και νέες πληροφορίες. Παρθένος, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα περνούν στο προσκήνιο. Συζητήσεις για χρήματα, αμοιβές, αγορές ή επαγγελματικές συμφωνίες χρειάζονται πιο προσεκτική αξιολόγηση. Τα υπόλοιπα ζώδια την επόμενη ώρα.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Ιντερβέτεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Πάλι!
1: Μπήκαμε πάρα πολύ πάλι. Δυνατά στην δεύτερη μας ώρα στο μικρόφωνο. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σου μίλαγα λίγο πριν για τον Ερμή που βρίσκεται στο ζώδιο του Ζυγού και θα παραμείνει σε αυτή τη θέση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Ζυγός με τον Ερμή στο δικό σου το ζώδιο ξεκινάει μια περίοδος αυξημένης επικοινωνίας και κινητικότητας. Έχεις περισσότερες ιδέες, θέλεις να μιλήσεις, να συναντήσεις ανθρώπους και να προχωρήσεις προσωπικά σχέδια. Οι άλλοι ακούνε περισσότερο αυτά που λες. Μην θυσιάζεις τη δική σου άποψη μόνο και μόνο για να υπάρχει συμφωνία. Σκορπιός, ο Ερμής στο ζυγό σου οδηγεί περισσότερο προς την εσωτερική επεξεργασία όσων συμβαίνουν γύρω σου. Τοξότης, η κοινωνική σου ζωή και οι μελλοντικοί σου στόχοι αποκτούν μεγαλύτερη κινητικότητα. Εγώ καιρός, η επαγγελματική σου πορεία απαιτεί επικοινωνία, στρατηγική και σωστές κινήσεις. Συζητήσεις με ανωτέρους συνεργάτες ή ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξή σου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Υδροχός, ο Ερμής στο ζυγό διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Και τελειώνουμε με τα ψάρια. Στις προσωπικές σχέσεις, η περίοδος αυτή είναι κατάλληλη για πιο ουσιαστικές συζητήσεις. Απόφυγε τις υποθέσεις και ζήτα ξεκάθαρες απαντήσεις.

μόνο, είπαμε πάρα πολλά σήμερα, δεν μπορείς να πεις. Δώσαμε συνταγή, είπαμε αστρολογικά, είχαμε πρόταση βιβλίου που είχα πάρα πολύ καιρό να προτείνω. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε από την Μαρία Ψωμά, από το προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, 7 απλές συνήθειες για μακροζωία. 7 απλές συνήθειες. Πρώτον, σταματάμε να τρώμε 3 ώρες πριν τον ύπνο. Ξυπνάμε την ίδια ώρα καθημερινά. Εννοείται ότι πρέπει να εκτιθέμεθα στο φυσικό φως, μας κάνει πάρα πολύ καλό. Κάνουμε σωματική άσκηση συστηματικά ό,τι θέλει ο καθένας. Ας περιορίσουμε το αλκοόλ, το κάπνισμα και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Καταναλώνουμε πρωτεΐνη στα γεύματά μας, φρούτα, λαχανικά, κοτόπουλο, γιαούρτι και φυτικές ίνες καθημερινά. Λαχανικά, όπως είπα, και φρούτα. Έτσι θα ζούμε πολλά πολλά χρόνια με πολύ καλή υγεία. Και το πιο σημαντικό, να κοιμόμαστε παρακαλώ.

Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και συζητώντας βέβαια για πάρα πολλά πράγματα. Πάμε για τη σοφία της ημέρας. Έρχεται μια στιγμή στη ζωή μας που ή βουλιάζουμε ή αλλάζουμε. Όταν πια σε πνίγει αυτό που δεν αντέχεις, όταν πια καταλαβαίνεις ότι είναι αναγκαία η αλλαγή, έχεις μία ζωή. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής, με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν καθημερινά, τα δυσάρεστα. Έχεις μία ζωή, έχεις ένα σώμα, έχεις μία ψυχή και έχεις ένα μυαλό. Είναι πολύ κρίμα λοιπόν να τα σπαταλάμε όλα αυτά στην μετριότητα και να κάνουμε εμείς οι ίδιοι τη ζωή μας μίζερη. Δηλαδή, γιατί. Σήκωσε μανίκια, παίρνε στη δράση, χαμογέλα και άλλαξε ό,τι σε ενοχλεί και σε πληγώνει.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδεί ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

είμαστε Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και παιδιά, έπαθα σοκ γιατί υπάρχουν είδη μουσικής που επηρεάζουν τον εγκέφαλό μας. Όταν λοιπόν ακούμε την αγαπημένη μας μουσική, ανεβαίνει η διάθεσή μας, ανεβαίνει η ψυχολογία μας και ενεργοποιείται το σύστημα ανταμοιβής, ενισχύει το κίνητρο. Όταν ακούμε fast music, γρήγορη μουσική, αυξάνεται η εγρήγορση, δίνει ενέργεια αυτή η μουσική και επιταχύνει την νοητική μας επεξεργασία. Όταν ακούμε instrumental, δηλαδή μουσική χωρίς στίχους, είναι ιδανική για διάβασμα, βοηθάει τη συγκέντρωση και προκαλεί λιγότερη παρεμβολή. Η χαλαρωτική μουσική, άκου τώρα, μειώνει το στρες, προσφέρει ηρεμία και μπορεί να διευκολύνει τον ύπνο. Η λυπητερή μουσική, sad music, φέρνει νοσταλγία, βοηθά στην επεξεργασία των συναισθημάτων όντως και μπορεί να προσφέρει παρηγοριά. Και τέλος, η ρυθμική μουσική βοηθά στο συγχρονισμό και ενεργοποιεί το σώμα.

Μιχάλη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και φυσικά είναι μια περίοδος που επιτέλους αστρολογικά τουλάχιστον κάτι αρχίζει να κινείται. Παίρνουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις που εδώ και καιρό είχαμε αναβάλει. Αφήνουμε πίσω μας ό,τι μας εξαντλεί, ό,τι μας πληγώνει. Περνάμε στα καινούργια, είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σταματάμε να περιμένουμε την τέλεια στιγμή για να κάνουμε το πρώτο βήμα. Μια επιθυμία πλέον ζητάει η πράξη, όχι άλλη αναμονή. Μπαίνουμε σε μια νέα κατεύθυνση, ακόμη και αν δεν ξέρουμε όλη τη διαδρομή. Ουσιαστικά λοιπόν αυτή η περίοδος τι φέρνει, θα σου πω αμέσως. Πρωτοβουλίες, δραστηριότητες, δράση, αποφασιστικότητα. Γενικά είμαστε στα καλύτερά μας και ίσως ήρθε η ώρα αυτό να το εκμεταλλευτούμε.

Λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, λίγα λεπτά πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, να σας φιλήσω, να σας πω να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να πίνετε το καφεδάκι σας, να απολαμβάνετε τη σιωπή, να απολαμβάνετε ωραίες βόλτες στη φύση, άντε να φθινοποριάσει ακόμη πιο πολύ, να ανοίξουμε και κανένα, να ανάψουμε και κανένα τζάκι. Εντάξει, το ξέρω, βιάζομαι, το ξέρω. Εγώ το είπα και χθες, θα στολίσω χριστουγεννιάτικα κατά τον Νοέμβριο, εκεί τέλειο Οκτώβριο, αρχής Νοεμβρίου. Αλλά να απολαμβάνουμε τη φύση, να απολαμβάνουμε τις ευλογίες που έχουμε, να χαμογελάμε, να βλέπουμε τους φίλους μας, να συγχωρούμε, να βγαίνουμε παιδιά έξω. Να βγαίνουμε έξω, να περπατάμε. Ξέρετε πόσο καλό κάνει το περπάτημα. Να ξυπνάμε και λίγο νωρίτερα, να τρώμε σωστά. Ναι, παιδιά, είναι μικρές πολυτέλειες. Οι οποίες όμως πολυτέλειες κάνουν καλό στην ψυχή μας. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάρα πολλά φιλάκια σε όλους. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Οι ίδιες ώρες, οι ίδιες μέρες.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά. 2000 FM.

είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω, χαμογέλα φίλε.

0: και αποχωρώ.
1: 2000 FM. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

0: Όσο σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτομαι.
1: 2000 FM.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: 2000 FM.